0: Brown eyes.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
2: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
3: Α, είσαι.
2: 40 χρονών.
3: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
3: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνω πουθενά. Κλείσω να.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούσει.

0: Το 80% των ανθρώπων, καλός ή κακός, κόβει τα νύχια του μενιχοκόπτη στο μπαλκόνι. Και αν είναι και βράδυ, εκεί που έχει μια γλυκιά ησυχία
1: γύρω. Βράδυ δεν κάνα τα κόψει.
0: Λες,
1: δεν
0: κάνα
1: τα βγάλεις έξω.
0: Πώς μεγάλωσες, πού τα λένε όλα αυτά, δηλαδή.
1: Καλά.
0: Πραγματικά.
1: Τώρα φέρνει κακοτυχία, γιατί πίστευαν ότι μπορεί να προσελκύσεις κακές ενέργειες. Μπορεί να καλέσεις την αρρώστια ή το θάνατο. Έχεις κόψει τα νύχια σου βράδυ.
0: Ναι, δεν κοιτάω την ώρα.
1: Είστε όταν όλοι καλά.
0: Να τα κοπώ, είμαστε όλοι καλά, ναι.
1: Είστε
0: τώρα,
1: όλοι
0: καλά. Τώρα, σκεφτούμε ότι έπεσα πάνω στα τελευταία 2 χρόνια και η ζωή μου πηγαίνει χάλια, μπορεί να είναι αυτό η γροσουζιά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
3: Α, το είδα.
4: Είδες τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δανά. Έπαιζε ο Άραγκον, όπως λέω, ο Βίντσεν Κανσέρ, που λέγω.
2: Βίγκο Μόρτενσεν.
4: Ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει, που είναι φοβερό ο οποίο.
2: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Σβίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
4: Του μπερδεύω.
1: Αχταρμά.
2: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
4: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα.
2: Ο πρωταγωνιστή από τι 50 αποχρώσει του Γκρι.
4: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του

0: Ακούγεσαι εδώ. Music. Music.
1: 8-9. I've seen the devil dance on set.

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
3: 7 ταξίδια το χρόνο.
2: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
3: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια.
2: Με το που γυρνάω από ένα ταξίδι, κλείνω

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
2: Το ψάξαμε. Music 892.

0: Music 892.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Λοιπόν, είναι του Shake Shu, το...
4: Το
3: Shake Shu στη Θεσσαλονίκη, ρε.
4: Το βουνό.
3: Του Χαϊδαρίου.
4: Το Άλσος.
3: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το...
4: Βουνό,
3: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
4: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Είδε το βρακί τη Kim Kardashian, το καινούριο το στριγκάκι. Είναι κάτι στριγκάκια, τα οποία όμω μπροστά έχουν διαφάνεια ταντέλα και κολλημένα πάνω στην ταντέλα, στο σημείο το επίμαχο, έχει τρίχε. Δηλαδή το βλέπει και λε τριχωτό αυτό το μωρό. Το οποίο βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι άμα γουστάρει κάποιο, α πούμε, στη γυναίκα τρίχα στη μασχάλη, το περνά και στο πλαγιαστό και μπορεί να το βάλει. Και ναι, ρε παιδί, έχει γκόμενο φαλάκρα και γουστάρει εσύ γυναίκα τρίχα, του το φορά στο κεφάλι. Και είναι και πανάκριβα αυτά, για να μην τα έχουμε για μία χρήση.
2: Α, να τα βγάλει τα λεφτά του, μέχρι
1: να τα βγάλει τα λεφτά του, να τα φορέσει όλη η γειτονιά. Να γυρνάει το βρακί, κατάλαβε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
3: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Τον καθένα βγαίνει
2: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τελούλου.
3: Με ποιον θα πας στο μπραντς?
4: Με ένα φιλαράκι θα πάω.
3: Με ένα φιλαράκι.
4: Ο οποίος είναι και 2 μέτρα.
5: Χώρο έχετε στο μπραντς σας?
3: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
5: Ναι.
3: Αλλά να πας όπως ντύθηκε στο Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
5: Άστι να τη βγάλουν.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστους το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά. No matter what, you got.

0: Music 892.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Καθρέφτης. Η πτώση δεν είναι μόνο απώλεια, είναι αποκάλυψη. Κάθε φορά που πέφτεις, βλέπεις κάτι που πριν δεν έβλεπες. Μια δύναμη που δεν ήξερες ότι έχεις. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γερμανός ολέ ολέ.
11: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
10: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
11: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
10: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.

0: Music 892.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Green. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Music 892.
1: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Music 892.
1: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
8: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να τα αποδεχτείς.
9: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
10: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
9: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
8: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Πες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
12: Ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW Σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα. Φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025 Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Γερμανός ολέ, ολέ.
17: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
16: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
17: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
16: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
18: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
19: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μακής.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. Win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
26: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
27: Ακολουθήστε μας στο

0: friends anymore.
1: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
2: Άλλοι φτιάχνουν.
0: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
2: Music 892.

0: Nine brown eyes.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
2: Music 892.
1: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς App και ησύχασες.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μαρία Έμεσλη, φίλες και φίλοι, ιατρικά θέματα όλο τον κόσμο. Γενικά το Ευζήνη Μαρία το καλύπτει όλο, είτε είναι ενεργειακά, είτε είναι με πρακτικές όντως ιατρικές. Παράκη, καλημέρα.
2: Προσπαθώ. Γεια σας, παιδιά. Έχω ένα θέμα για εσάς τους άντρες. Φυσικά απασχολεί και εμάς τις γυναίκες και θα μιλήσω για την ανδρόπαυση.
1: Ποια? Ανδρόπαυση.
2: Βεβαίως την ανδρόπαυση. Το ξέρετε ότι παθαίνετε κι εσείς οι άντρες ανδρόπαυση?
3: Σαν την εμινόπαυση.
2: Ναι. Κάτι έτσι παρόμοιο τέλος πάντων. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να το συζητήσουμε λιγάκι αυτό το θέμα, να χαλαρώσουμε και να μην αγχωθείτε. Γιατί οι περισσότεροι αγχώνονται, ενώ δεν υπάρχει έτσι κάποιο βαρύς λόγος, όλα αντιμετωπίζονται σε αυτή τη ζωή.
1: Δηλαδή, εγώ αν πάθω ανδρόπαυση, κόβω τους άνδρες από τη ζωή μου?
2: Όχι, Φάνη μου, ναι. Επέφτει η σεξουαλική σου ζωή.
1: Ναι.
2: Ταράζεται το σύστημά σου επειδή πέφτει, γιατί για εσάς τους άντρες το πρωί
1: ναι.
2: θέλετε να νιώθετε σεξουαλικά ότι είστε πάρα πολύ ενεργοί.
1: Βέβαια.
2: Οπότε αυτό φέρνει άλλα πράγματα. Δηλαδή φέρνει κατάθλιψη. Η κατάθλιψη δημιουργεί μεγαλύτερο θέμα σε αυτό που ήδη υπάρχει με την ανδρική στήση.
1: Βέβαια.
2: Και μετά έχετε θυμό, έχετε νεύρα.
1: Βέβαια.
2: Και δεν ξέρετε από πού έρχονται.
1: Από
2: αυτό έρχονται λοιπόν.
1: Από
2: την ανδρόπαυση. Βεβαίω. Λοιπόν. Ξεκινάει από τα 40, γύρω στα 40 ξεκινάει αυτό το πράγμα.
3: Το εξηγούνται πολλά.
2: Σε άλλους ξεκινάει λίγο πιο αργά, σε άλλους λίγο νωρίτερα. Πάντως τα 40 είναι η ηλικία σταθμός.
1: Εγώ πραγματικά πρέπει να γεννήθηκα με αυτό.
2: Τι λες,
1: Μαρία? Μα έχω συνέχεια νεύρα, ρε Μαρία, δεν γίνεται.
2: Δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις νεύρα, έχεις και ανδρόπαυση. Σου λέω, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά. Έχω νεύρα, λέει, έχω ανδρόπαυση. Ναι.
1: Ναι, έχω γεννήθηκα, όχι έχω. Είμαι από τα 5 μου με ανδρόπαυση. Ναι.
2: Εσύ είσαι ειδική περίπτωση.
1: Ναι.
2: Άστο αυτό. Λοιπόν, να ξέρετε ότι οι άνδρες από τα 40 και μετά. Σας λέω τώρα, είναι σχετική ηλικία, μπορεί να είναι και λίγο αργότερα.
1: Γκρόσο μόντο,
2: ναι. Βλέπουν το πρωί τη στήση τους να μειώνεται, ενώ η εικόνα τους φτιάχνει. Γιατί τι γίνεται, τόσο μεγαλώνει ο άντρας, αποκτά η γοητεία, φτιάχνει η εικόνα του. Δείτε τον εαυτό σας, πώς ήσασταν στα 20 και πώς είστε τώρα.
1: Εγώ τώρα, ναι.
3: Κάτσε ρε Μαρέ, τι το λες έτσι.
1: Και εγώ και εσύ, εμείς τώρα έχουμε ανέβει level.
2: Θα δεις τον εαυτό σου, Δημήτρη μου, σε 40-45.
1: Κουκλάκι.
2: Θα λες στα καλύτερα.
1: Και εσύ δεν φοβάσαι, θα έχεις και το ίδιο μαλλί, εγώ τι να πω.
3: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, σωστό και αυτό. Να ξέρετε, παιδιά, ότι ουσιαστικά τι γίνεται, μειώνεται σταδιακά η τεστοστερόνη,
1: ναι.
2: Και σε κάποιους άντρους, όχι σε όλους,
1: αλλά
2: το παίρνουν πιο χαλαρά, άλλοι το παίρνουν πιο δυνατά, ναι, υπάρχει αυτή η ανδρόπαυση, δηλαδή μειωμένη λίμπιντο και σεξουαλική επιθυμία, σύμπτωμα. Στητική, έτσι μια μικρή στητική δυσλειτουργία ή λιγότερη ικανοποίηση από τη σεξουαλική πράξη. Δεν είναι στο μυαλό σου δηλαδή ότι θέλω να κάνω σεξ. Αρχίζει αυτό και μειώνεται. Απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης. Αυξάνεται στην κοιλιακή χώρα το λίπος. Πέφτει η ενέργειά μας, αρχίζουν και χαμηλώνουν τα επίπεδα ενέργειας και έχουμε έτσι παραπάνω κόπωση. Μετά έρχεται εδώ πέρα η κακή διάθεση, αυτό που σου λέγα, τα νεύρα, έτσι λίγο να μην αισθάνεσαι ότι έχεις μια κατάθλιψη, μια μελαγχολία, μια καλά, μια κακά, έτσι. Δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε όπως συγκεντρωνόσασταν, υπάρχει μια δυσκολία συγκέντρωσης. Ξεχνάτε πράγματα. Είναι και αυτό.
1: Ρίση Μαρία, εγώ
2: και η διαταραχή στον ύπνο.
1: Εγώ έχω και δέπη. Άσχετο, ήθελα να
3: το πω. Αυτό κολλάει τώρα μου.
1: Ρίση, ξέρω εγώ και στο σεξ δεν κολλάει η δέπη.
2: Καλά, η δέπη κολλάει παντού.
1: Βέβαια, τώρα δεν σου πει. Άμα θέλει να συγκεντρωθεί τώρα, Λευτέρη, εμεί που έχουμε δέπη τώρα και θέλει να συγκεντρωθεί τώρα και πέρα.
2: Κάνετε καμιά άσκηση να βοηθήσει.
1: Για τη δέπη στο σεξ.
2: Για τη δέπη γενικότερα. Γιατί άμα συγκεντρώνεσαι γενικά, θα μπορεί να συγκεντρωθεί.
1: Έχω απώλεια συγκέντρωση.
2: Έχει απώλεια συγκέντρωση. Να το προσέχει αυτό.
1: Όχι, μπορεί να. Επειδή με απώλεια συγκέντρωση δεν σημαίνει και να φύγει το μυαλό σου από το σεξ. Μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο όμω εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ αν την ώρα που κάνουμε έρωτα σκεφτώ κάποια άλλη, αυτό πιάνεται για δέπη.
2: Αυτό, Φάνη μου, άμα ήταν όλοι οι άντρες δέπη θα είχαν.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Όπως καταλαβαίνεις. Παιδιά, τι μπορείτε να κάνετε για να ελέγξετε την ανδρόπαυση? Ελέγχετε με αιματολογικές εξετάσεις, τον θυροειδή σας, τα επίπεδα βιταμίνης D.
1: Τι θυροειδή σας,
3: βιταμίνη D.
2: Έλεγχος λιπιδίων και μεθαπτή.
1: Το κορίτσι,
2: τι
1: θυροειδή, τώρα με Godzilla έχω εγώ.
2: Γιατί πώς καταλαβαίνεις
1: τώρα.
2: Πώς καταλαβαίνεις εγώ, να θυροειδής είναι
1: κοντήρα. Δεν ξέρω, ο θυροειδής ενώ είναι, κάποτε καταλαβαίνω είναι κάτι κακό. Δεν θα ήταν τέλειο να έχω μεγάλο θυροειδή.
2: Βέβαια είναι κακό. Ναι. Με το θυροειδή εσύ φτιάχτηκες τώρα.
1: Ναι. Μ' αρέσει θυροειδή. Συγγνώμη, ναι, για λέγε.
2: Λοιπόν, οι επιλογές για να αλλάξετε λίγο τον τρόπο ζωής σας και να βοηθήσετε, φυσικά θέλει τακτική άσκηση.
1: Καλά.
2: Την κάνετε, παιδιά?
1: Ναι.
3: Και είναι η τακτική άσκηση?
2: Να γυμνάζεστε. Περιορίζουμε το αλκοόλ, διακόπτουμε το κάπνισμα, διαχειριζόμαστε το στρες,
1: καλά,
2: καλό ύπνο και φυσικά, αν δεν τα μπορείτε αυτά, υπάρχουν και φυσικά συμπληρωματικά βότανα που βοηθάνε. Είναι πιο εναλλακτική προσέγγιση, το τζίζεκ και το μακαρούτ. Πάρα πολύ καλό αυτό.
1: Ρε Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ωραία, άκου να δεις τώρα. Έχω απώλεια τέτοιο, μου πέφτει, πώς λέγεται, όλα αυτά που είπες.
2: Ναι, η λίμπιντο.
1: Ή μου πέφτει η λίμπιντο και αυτά, είμαστε μαζί, έτσι. Και ναι, μου βλέπεις ότι μου πέφτει η λίμπιντο, έχω κόπος ή αυτά, όλα αυτά που είπες αυτό. Και γυρνάω μια μέρα σπίτι και σου λέω, αγάπη μου, πήρα τζίνσεκ και μακαρούτ. Πόσο, ναι, τώρα...
2: Θα καταλάβω εγώ τι κάτι γίνεται τώρα, και θα κοιτάξω στοργικά να σε βοηθήσω.
1: Στοργικά μακαρούτ και τέτοια. Τώρα να πεις ότι.
2: Δεν θες να βοηθηθείς, βρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι η έντονη ανθυγιεινή ζωή βοηθάει. Την κάνει πιο. Είναι πιο ερωτικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή να γυρνάς τώρα από κοκορετσάδες, μπυρόνια και αυτά. Να, από τσιγάρα πολλά και. Μωρό μου.
2: Γυρνάς, αλλά αν εκεί στο ναι, μωρό μου ναι, δεν. Ναι. Τι γίνεται εκεί, στο δεν.
3: Μαρία, γιατί το λες και χαίρεσαι.
1: Γιατί ρε Μαρία.
2: Δεν χαίρομαι.
1: Ναι,
3: μα ακούς. Και δεν.
2: Ναι, γιατί ναι, δεν κατα... εγώ του πάω να τον βοηθήσω και εκείνος θέλει τα κοκορετσόνια, όλα αυτά. Ναι. Δεν καταλαβαίνει. Το έχει στο μυαλό του διαφορετικά.
3: Αν έχει δίκιο πάντως. Μαρία, πρέπει να προσέξει λίγο.
1: Τα κρεατικά μου κάνουν πολύ σεξι εμένα πάντως. Anyway.
2: Τα κρεατικά σου κάνουν σεξι. Απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές δεν καταλαβαίνετε ότι είσαι σε αυτή τη φάση. Έχετε νεύρα, ξεσπάτε. Και κάπως λίγο πρέπει να πάει το μυαλό σας και σε αυτό, γιατί πηγαίνει μόνο στις γυναίκες, έτσι, γυναίκες σε μηνόπαυση. Υπάρχει όμως και το αντίστοιχο που δεν ακούγεται, δεν το φωνάζουν και είναι άδικο και για σας και για τις γυναίκες που το βιώνουν. Δηλαδή δεν ξέρω εγώ τι, πόσο είσαι, 40-45, έχεις πάρα πολλά νεύρα, έχεις τον μήπως συμβαίνει αυτό, θα σε βλέπω να μην είσαι τόσο αποτελεσματικός και αποδοτικός στο σεξ. Θα λέω μήπως υπάρχει κάτι τέτοιο, να σε βλέπω λίγο πιο στοργικά, λίγο να συμπάσχω ρε παιδί μου μαζί σου.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες Μαρία, απλά κάνω όπως δεν καταλαβαίνω, ναι, μάλιστα.
2: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ειδικά μετά όταν φτάσεις στα 50-60, εκεί κορυφώνεται πάρα πολύ παιδιά το θέμα.
1: Ναι, καταλαβαίνω, το μακαρούτε.
2: Εκεί κορυφώνεται γιατί τα νεύρα αυτά...
1: Τι να τη πω, ρε Μαρία, τι να τη πω. Μα δίνει η Μαρία Γέννη, λέει αυτό. Εσύ από το.
2: Παιδιά, εγώ σα το λέω και διαβάζω.
1: Εσύ λοιπόν, το κομμάτι σου το έχει κάνει, και άσε να κάνω εγώ. Εσύ το κομμάτι μου το κομμάτι σου το έχει κάνει σαν σύζυγό μου.
2: Εγώ ό,τι μπορώ κάνω.
1: Είσαι μακαρούτ και αυτά τώρα. Γιατί μου λες ότι δεν είναι τέτοιο. Εσύ είσαι σε φάση ή μου σε με τη ρίζα μέχρι τα αυτιά.
2: Αυτό φταίει. Να βλέπεις. Αυτό κάνετε και πάτε να τα καλύψετε μετά. Ότι φταίει η σύντροφος.
1: Παραμένεις σεξι όπως εγνώρισα.
2: Βέβαια.
1: Που κάτσε.
2: Και προσπαθώ ακόμα παραπάνω.
1: Και φοράει η Μαρία μια φόρμα τώρα μέχρι τα βυζιά απάνω. Σαν τον Κιονάκι είσαι.
2: Αυτό που φοράει είναι πάρα πολύ στιγμή.
1: Φύγε μωρή μπεκάτσα. Θες και σεξ. Φύγε. Γλαρώνει. Εγλαρώνει.
2: Δεν είναι σεξ αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
2: Σεξι αυτό.
1: Παιδιά, η Μαρία φοράει μια φόρμα. Την έχει ανεβάσει μέχρι την κοιλιά απάνω.
2: Όχι, έτσι είναι.
1: Έτσι.
2: Είναι ψηλόμεση. Είναι το styling. Βρε, είναι ψηλόμεση.
1: Δρόμο από εδώ, μπεκατσόνι, θες και σεξ. Λοιπόν, λέγε. Να ξαναγίνεις 25 χρονών όπως ήσουν να κάνω και ο μακαρούτ.
2: Ναι. Βλέπεις.
1: Σε όλα εμείς θέμε.
2: Δεν είναι σε όλα εσείς θέτε. Να αναλογιστείτε κι εσείς το κομμάτι των ευθυνών σας.
1: Ναι.
2: Μην τα ρίχνετε όλα σε εμάς.
1: Τέλος πάντων, για λέγε.
2: Λοιπόν, σας είπα για το μάτι.
1: Κλείστε το μικρόφωνο, λέει η Νάντια.
2: Τι ωβελήξε από τα τέμπο,
1: εγώ ρε Νάντια, καμία σχέση. Εγώ δεν με πειράζει που η Μαρία είναι σαν αχινός.
2: Σαν αχινός.
1: Απλά εγώ το έχω ξαναπεί. Μα γι' αυτό πρέπει να παντρευόμαστε για να είμαστε.
2: Τι λέει μόνο.
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω, πρέπει να καταλάβετε κάτι για να απελευθερωθείτε. Αυτή η ανάγκη του να μπαίνουμε πάντα νέοι και όμορφοι είναι βλακεία. Μα το έχει βάλει η Νέα Τάξη Πραγμάτων. Το έχω ξαναπεί. Εγώ μια χαρά. Δηλαδή, και εγώ τη Μαρία τη βλέπω έτσι και χαίρομαι σήμερα. Πραγματικά. Αυτή η εξαθλίωση, η ενδυματολογική.
2: Συγγνώμη, ρε παιδιά, πείτε μου την αλήθεια τώρα. Δημήτρη, Λεωνίδα, Λευτέρη.
1: Τι λέει Λευτέρη, παιδιά, μετά
2: είναι εξαθλίωση αυτή.
1: Από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή
2: είναι γελάνε, παιδιά.
1: Λες και έχεις πάει για ραδίκια, είσαι. Δεν είναι. Δηλαδή αυτό.
2: Είσαι με τα καλά σου.
1: Η θεία μου, η Όλγα, κάτω που είναι στο χωριό που βγαίνει το πρωί για να κόψει βρούβες, είναι πιο στυλάτη από σένα.
3: Αλλά.
2: Δες με, ρε Δημήτρη.
3: Είναι ένα street style.
2: Ένα street
1: style. Τελείω του δρόμου. Του δρόμου. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι. Αλλά εγώ έτσι θέλω. Και εγώ χάλια είμαι. Κοίτα πώς είμαι. Θέλω να σου πω ότι.
2: Ευχαριστώ, μου δίνεις πάρα πολύ μεγάλο.
1: Άρα τι να κάτσω να κάνω.
2: Εσύ, συγγνώμη, είσαι Δημήτρη, είμαι χάλια.
3: Όχι, χάλια δεν είσαι. Αλλά είσαι street. Μπορείς να μαζέψεις και χόρτα έτσι.
2: Μπορώ να μαζέψω χόρτα έτσι.
3: Ναι.
2: Έτσι πάνε για χόρτα, παιδιά, όπως είμαι εγώ.
3: Η θεία μου, η βούλα στο χωριό, μπορεί.
2: Α, καλά, πιάσαμε τις θείες σας, εντάξει.
1: Εσύ, Νάντια, να σε ρωτήσω κάτι, έλα εδώ.
3: Αλλά είναι ωραίο το στυλ.
1: Βλέπω και την Νάντια που λέει ρε μετά τα 50 θέλει διαζύγιο. Ρε, Νάντια, έχει ανάγκη κανέναν. Εγώ θα σα πω, στο λέω και πάλι, θέλουμε διαζύγιο. Ρε, κλάιν, δεν καταλαβαίνω. Πώς πω. Ναι, και να θέλει διαζύγιο άλλο. Δρόμο. θέλω να σου πω, τι αγχώνεστε τώρα, τι, αυτό είναι ανασφάλιση. Εγώ, αυτός είναι ο σκοπός. Να αφαιθώ, έκανα το κομμάτι μου να αφαιθώ. Γι' αυτό παντρευτήκα. Αυτό το έχω ξαναπεί.
2: Όχι, ρε Ζιβάνη, αυτό είναι θεωρία δική σου. Το έχεις ξαναπεί και δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ αυτό το πράγμα, όσες φορές και να το λες.
1: Καλά, εντάξει. Ξέρεις
2: τι, τώρα είσαι μικρός ακόμα. Κάτσε να
3: αρχίσει
2: η ανθρώπαυση και θα σου πω εγώ μετά πώς θα αρχίσεις και θα λες, α, εγώ θέλω να κοιτάξω τον εαυτό μου περισσότερο, δεν αφήνομαι, δεν κάνω.
1: Να το κοιτάξω σαν υγεία, όχι σαν ομορφιάρηση, Μαρία.
2: Δεν θες να βλέπεις τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, ή να βλέπεις τον άλλον και να σου λέει, είσαι ομορφιάρης εσύ.
1: Εγώ θα ήθελα να βλέπω τον εαυτό μου υγιή.
2: Υγιή είναι πάρα πολλά.
1: Στις ομορφιές μου τώρα, εμένα να μου το πει άνθρωπος δεν είναι.
2: Γιατί?
3: Φάνη, σταμάτα να έρχεσαι τον εαυτό σου.
2: Γιατί
3: είναι πράγμα να
2: σου έτσι.
1: Εσύ, κοίταξε να δεις. Εγώ επίσης δεν θέλω, δεν θέλω να έχω άγχος στη ζωή μου. Αυτό είναι το βασικό. Το νούμερο ένα που στη ζωή μου δεν θέλω να είναι το άγχος.
2: Το έχεις καταφέρει?
1: Το προσπαθώ, δεν το έχω καταφέρει.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζωή χωρίς άγχος.
1: Λοιπόν, το μόνο που. Πώς το λένε, παιδιά, και τα κιλά τα έχασα, που θα τα ξαναπαίρνω τώρα σιγά-σιγά, τα έχασα για λόγους υγείας καθαρά. Θέλω να μην έχω άγχος. Εγώ λοιπόν πρέπει να βρει ο κάθε άνθρωπος πώς δεν έχει άγχος. Εγώ ξέρω πώς δεν έχω άγχος.
2: Πώς?
1: Έχω με το εξής. Να είμαι καλά στην υγεία μου. Ένα είναι αυτό. Να μην έχω άγχος. Δεύτερον, να μην αγχώνομαι, να είμαι ωραίος για να προσπαθώ να προσπαθώ. Να προσπαθώ να είμαι ωραίος για τους λόγους που προσπαθούμε όλοι να είμαι ωραίος.
2: Επειδή να αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου.
1: Ναι. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ η γυναίκα μου να με βγαίνει από το σπίτι καθόλου και να μην την κοιτάνε.
3: Α, τι ωραίο.
2: Καλά, εντάξει.
1: Επίσης,
2: νάτε την ταλαιπωρία.
1: Μ' αρέσει όταν βγαίνουμε να φοράει μια πολύ ωραία ελαφριά μπουρκα που είδα στο.
2: Εντάξει, μας
1: λοιπόν, απλά αυτό είναι αγάπη.
2: Αυτό είναι αγάπη, πάνω απ' όλα. Δεν το συζητάμε. Αγάπη, εμπιστοσύνη, απελευθέρωση, όλα αυτά τα περιγράφει.
1: Πήγα τώρα στη Κωνσταντινούπολη και περνάγανε πάρα πολλές γυναίκες με μπουρκες.
2: Α, και πριν ιδέες.
1: Δεν πήρα ιδέα. Αυτό. Και βλέπω μια τετράδα.
3: Φωνάζει Γεωργία από μακριά.
1: Πέντε γυναίκες μαζί. Δεν φαίνεται ούτε με την μπουρκα τη μεγάλη που είναι μόνο μάτια έξω. Και γυρνάω και λέω στον κόρα μου, αυτές είναι οι γυναίκες.
2: Α, εντάξει, οκ, παιδιά, εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, ρε Μαρία, προφανώς όλα αυτά.
2: Δεν τη έφερε καμιά μπουρκα τη Γεωργία.
3: Μήπως τις έφερε.
2: Τις έφερες.
1: Δεν βρήκα στο χρώμα της.
2: Αυτό πάλι καλά.
1: Λοιπόν.
2: Πάλι καλά.
1: Παιδιά, κοιτάξτε, θέλει ψυχραιμία η φάση. Εντάξει, για τον εαυτό σας να. Την υγεία, μόνο για την υγεία. Τώρα από εκεί και πέρα, τώρα εσύ Μαρία, βλέπω και εγώ όλο τον κόσμο. Τώρα θέλω να σου πω, έχουμε γεμίσει τον κόσμο ανασφάλεια. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Ναι, προφανώς όταν είναι υγιές, πάνε, βάζουν. Δεν λέω ότι είναι κακό. Ξαφνικά έχουμε πει ότι με αυτή τη δικαιολογία ότι ο καθένας θα πρέπει να είναι όπως νιώθει, αρχίζουμε και μεταλλασσόμαστε εσύ. Δηλαδή θα σου πω, αλλά έχεις το δικαίωμα να το κάνεις.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είπαμε να φτάσουμε στα άκρα, αλλά θέλεις να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Ρε Δημήτρη, δεν θες να βλέπεις τον εαυτό στον καθένα.
3: Εσύ, εγώ σου
1: λέω. Μαρία, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι, ναι, να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, όχι κυνηγώντας πρότυπα που έχουν φτιάξει άλλοι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο να εγώ και ο Μίτσος και εσύ, δηλαδή, εσύ να μπει σε ένα τρυπάκι ότι πρέπει να βάλω χίλια και βυζιά, ο Δημήτρης πρέπει να βάλει μαλλί, εγώ ότι πρέπει να βάλω κάτι άλλο για να κυνηγήσουμε ένα πρότυπο ομορφιάς που δεν υπάρχει. Αυτό, δηλαδή,
2: αυτό
1: θέλω να πω. Ότι δεν είναι δικιά μας, δεν έχουμε εμείς ανασφάλειες. Αυτό να σου πω. Μην νομίζετε επειδή όλοι. Δεν
2: ότι μας τις βάζουν τις ανασφάλειες.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια, ρε φίλε. Εγώ δεν κράζω αυτό που πάει και κάνει κάτι για να βελτιώσει την εξωτερική του εμφάνιση. Το θέμα είναι ορμόμενος από τι πας να βελτιώσει την εξωτερική σου εμφάνιση. Γιατί το έχεις ψάξει αυτό το πράγμα?
2: Όχι, το έχεις ψάξει, αλλά να σου πω κάτι. Αν κάτι μ' αρέσει που το βλέπω και θέλω να το κάνω, γιατί να μην το κάνω? Δεν είναι κακό κι αυτό.
1: Κακό δεν είναι. Το θέμα είναι.
2: Και ο Δημήτρης έβαλε μαλλιά. Είναι κακό.
1: Πρέπει να το ψάξεις αυτό. Γιατί να ψάξεις. Όχι να με κάνω. Να ψάξεις τη ρίζα του γιατί να το κάνω. Αυτό λέω να σου πω.
2: Εγώ δηλαδή κάθε τρεις και λίγο αλλάζω χρώμα μαλλιών. Αισθάνομαι καλύτερα.
1: Ναι, αλλά για μένα χάνει την ισορροπία της κοινωνίας. Να εξηγηθώ τι εννοώ.
2: Α,
1: χάνει
2: ισορροπία της κοινωνίας.
1: Γιατί εσύ, θα σου πω πώς έχω σκεφτεί. Εμένα, κάνοντας. Όχι εμένα, ας πούμε. Εμένα, κάνοντας ο Θεός και το Δημήτρη μας, κάνοντας μας άσχημους. Να το πω. Πες ότι δεν το
3: λέω. Γιατί δεν βάλαμε.
1: Ρε, παιδί μου, για να καλάβεις, έτσι. Το ότι ήμασταν άσχημοι, παιδιά, λέω. Πώς το λένε.
2: Παράδειγμα.
1: Σοφία, άι στο διάλογο πρωί-πρωί.
2: Έλα, μην τη διαλωστέλνεις.
1: Μούμια,
2: μούμια.
1: Μπεκάτσα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Ρε, παιδί μου, μας έκανε καλούς, λοιπόν, επειδή δεν γεννηθήκαμε, όμορφοι, μας έκανε καλούς σε ένα άλλο τομέα της ζωής.
2: Ναι.
1: Θες να πεις, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός το παιδί. Δηλαδή, ναι, για να υπερκαλύψουμε το θέμα της εμφάνισης, λέω εγώ τώρα, δεν λέω ότι. Ναι. Άρχισε σαν τις αισθήσεις, ότι όταν χάνεις μία, αυξάνονται οι άλλες που λένε.
2: Ναι.
1: Οπότε αυτό δημιουργεί μια πολυπλοκότητα στην κοινωνία. Δηλαδή, κάποιος που δεν είναι πολύ όμορφος, πολύ όμορφη, αναγκάζεται για να κερδίσει κάπου αλλού να κάνει κάποια άλλα skills. Να τα.
3: Κατάλαβα τι λέει. Τι προσπαθεί να πει.
2: Ρε Ζηφάν, υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι.
1: Να ολοκληρώσω ναι, λίγο. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό γίνεται σε όλα και στα μαθήματα και σε αυτά, ότι ο κάθε άνθρωπος εκεί που νομίζει ότι υστερεί αναπτύσσει κάτι άλλο για να το, ναι, να το παλατζάρει. Εγώ τι γίνεται τώρα, αν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου εσύ, Φερρυπίν, που είσαι όμορφη, έχεις κάποια άλλα μειωμένα skills, τα οποία δεν χρειάζεται και να τα εξελίσσεις κάπου. Αυτό εννοώ ότι αν φτάσουμε σε ένα σημείο που η ομορφιά γίνει ένα πράγμα, θα σταματήσουν να αναπτύσσονται υπόλοιπα skills και θα καταλήξουμε σε ένα κόσμο που θα είμαστε απλά όλοι όμορφοι. Αυτό σκέφτομαι εγώ και δεν θα αναπτύσσω τα άλλα σκύλη.
2: Άκου, παιδιά, τι έχει σκεφτεί.
3: Ή θα χάσει και ομορφιά το σκύλι του.
1: Ρε, εσύ, ναι, και καλά, πέραν ότι θα χάσει και ομορφιά. Δηλαδή, θα σου πω ότι για κάποιο λόγο θα σου πω, υπάρχουν αυτές οι ανώμοι ομορφίες που δεν μας κάνει κάποιον να τον κάνει καλύτερο ή χειρότερο. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο εγκέφαλος έτσι αναπτύσσεται. Άμα φτάσουμε σε μια φάση που είμαστε όλοι πανέμορφοι, έτσι, και φτάσουμε εδώ, μπορούμε να βάλουμε τα πάντα, να κάνουμε τα πάντα, νομίζω ότι θα. Κάτι δεν θα πάει καλά. Επίσης, μετά τι γίνεται, βλέπεις είναι και αυτό. Είναι και μετά. Ποιος ορίζει το όμορφο και το άσχημο.
2: Ναι.
1: Παιδιά, το όμορφο και το άσχημο το ορίζει, ξέρετε πολύ καλά πώς το ορίζει. Αλλά θέλω να σου πω, θυμάσαι που είχα πει κάποια στιγμή ότι θα ήθελα να είχα γεννηθεί με πολύ μικρό πουλί.
3: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, αυτό το είχα πει.
2: Το έχεις πει.
1: Ναι, βέβαια. Για ποιο λόγο.
3: Γιατί,
1: ναι, γιατί θα σε βάζει σε ένα τέτοιο να αναπτύξει άλλα σκύλ σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Εντάξει, δεν σου λέω ότι να είναι αυτό. Θέλω να σου πω. Λευτέρης, κοίτα. Ότι αναγκάζει τον άνδρα να μπει να δουλέψει άλλα skills του.
3: Μπα, δεν ισχύει.
1: Και νομίζω ότι τα κόμπλεξ είναι αυτά που μας κάνουν να προχωράμε. Αν δεν είχαμε κόμπλεξ, δεν θα προχωράγαμε. Γιατί τα κόμπλεξ σε βοηθούν να αναπτύξει κάποιες άλλες πτυχές του χαρακτήρα σου. Αν φτάσουμε λοιπόν όλοι να έχουμε μεγάλα pay, μεγάλα βυζιά, με λεπτές μέσες, με τέτοιο, με υπέροχα χείλη, αυτό.
2: Τότε είναι. Γιατί δεν είναι κανένας ευχαριστημένος με αυτό που έχει, για πες μου.
1: Μα αυτό είναι που σε εξελίσσει, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι ευχαριστημένος.
2: Δηλαδή, ακόμα και αυτό που λες, ένας άνθρωπος που εμείς τον βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο, μπορεί να βλέπει τον εαυτό του και να μην του αρέσει.
3: Ναι, σωστό, και αυτό γίνεται.
2: Αρέσει, πάρα πολύ συχνά.
1: Αρέσει, όλα αυτά που λες ισχύουν. Εγώ σου λέω για το μέσο όρο, δηλαδή, μην πας, με πας πάλι
2: μας έχεις κάψει,
1: σε κάτι ειδικό.
2: Μας έχεις κάψει,
1: σε αυτό που λέω δεν έχω ένα νόημα.
2: Έχει πολύ μεγάλο νόημα. Απλά θέλω να μάθω αυτά όλα πότε τα σκέφτεσαι και τα αναλύεις.
1: Όχι τώρα τα αναλύω, ρε φίλε.
2: Α, τώρα σου ήρθε.
1: Ρε παιδί μου,
2: τη ανάλυση, γιατί μας έχεις κάψει τελείως.
1: Σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή σαν φάνης. Αν μπορούσα να είχα ένα μαγικό ραβδί και να γινόμουν ένα κούκλος. Δηλαδή πες έβαζα χίλια αυτό, μάτια, δεν ξέρω γιατί. Μετά, τι θα ήμουνα. Εννοώ, ρε παιδί μου, τι θα ήμουνα. Θα επαναπαυόμουν σε αυτό, στην ομορφιά και θα είχα άλλα σκύλες που έχω χτίσει με τον καιρό. Γιατί εγώ επειδή δεν ήμουνα. Καλά, κάποτε ήμουνα. Λέω τώρα, χρησιμοποιώ το εμφανίσιμο ως χάρη λόγου, ρε παιδί μου. Τώρα υπάρχουν και άλλα σκύλες. Υπάρχουν επικοινωνιακά σκύλες. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι δεν έχουν επικοινωνιακά σκύλες. Κάποιοι άλλοι έχουν πολύ επικοινωνιακά. Όλα αυτά είναι ένα τέτοιο. Τώρα πιάσαμε την ομορφιά σαν ένα θέμα, ρε παιδί μου. Το άλλο είναι τα επικοινωνιακά σκύλες, τα οποία χτίζονται για κάποιους λόγους. Χτίζονται. Θέλω να πω ότι εγώ, αν γίνω αυτομάτως πολύ όμορφος, θα χάσω κάποια άλλα σκύλες που έχω αναπτύξει τον καιρό, γιατί θα σταματήσω να τα χρησιμοποιώ. Θέλω να πω ότι όλα υπάρχουν για κάποιο λόγο. Δεν είναι ότι είναι κάτι κακό. Αυτό λέω.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι λέει, Φανούλη, να έχεις 3 μοίρα στην τσέπη ή μεγάλο πολύ 23 πόντου. Λοιπόν.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο Music 892.

0: Ποιος είμαι? Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μακί! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
0: Χαθήκαμε, Μακί!
1: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μακίς.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
4: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
12: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
11: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
12: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Παρνίθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
11: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λοιπόν, πάμε στα 21.
15: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
14: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
15: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
16: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
18: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: τραγούδια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα. Λοιπόν, ξεκινάμε μικρά μου άσβοζούλα. Από ποιον έχω στο γραμμή, Μαρία. Αλλά.
2: Άγγελος.
1: Άγγελε. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, όλα καλά.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
3: Είμαι φαντάρος.
1: Ωραίο επάγγελμα. 25, μάλιστα. Τελειώνεις τώρα, Άγγελε, ή...
3: Το Νοέμβρη.
1: Α, τώρα μπήκες.
3: Όχι, αλλά...
1: Το Νοέμβρη,
2: στη μέση.
1: Άντε, καλός πολίτης. Λοιπόν, και πάρε τηλέφωνο να παίξεις όταν τελειώσεις. Γεια.
2: Τον έκλεισες, μόνο το φανταράκι.
1: Να πάρε ένα φανταράκι. Να κάτσεις μέσα. Τι φανταράκι είναι αυτό που παίζει παιχνίδια? Δεν καταλάβα. Πάμε, έχετε και όρεξη παιχνίδια. Κολοφάνταρα. Πάμε. Εμείς όταν κάναμε φανταριλίκι δεν παίζαμε παιχνίδια. Πάμε.
4: Όχι,
1: δεν μπορείς να κάνεις. Φυλάς για τον εχθρό.
2: Φύλακες για τον εχθρό μόνος, δεν έκανες τίποτα άλλο.
1: Ναι. Ναι.
4: Στέλλα.
1: Στέλλα.
5: Εδώ είμαι.
1: Έλα, Στέλλα μου, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, καλά.
1: Καλά. Ας τα λέμε καλά, άμα δεις από αυτά που λέει ο Δημήτρης, πιστεύω ότι είμαστε καλά. Στέλλα μου.
5: Όχι, εντάξει. Μια χαρά είμαστε και με αυτό που λέει και ο Δημήτρης.
1: Τέλεια.
4: Ευχαριστώ, Στέλλα.
1: Στέλλα, ηλικία, επάγγελμα.
5: 27.
1: Mm-hmm.
5: HR.
1: HR, Ρουφιάνος δηλαδή. HR.
5: Εντάξει. Έχει να υποκατεβάζουν κάθε μέρα, αλλά τι να κάνω.
1: Δεν πειρα... Μα, να σου πω, έχεις απολύσει ποτέ κανένα?
5: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο,
1: ρε εσύ. Μπράβο. Μισό λεπτό, για πες μου λίγο. Πες μου λίγο, περιέγραψε με το συνέστημα. Πώς είναι να απολύσει έναν άνθρωπο?
5: Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Δεν ναι. το συζητώ.
1: Ναι, αλλά σε έβγαλε πιο δυνατή αυτή η διαδικασία.
5: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Ναι. Α,
5: βγήκες... Τώρα μπορώ να το κάνω πιο εύκολα.
2: Ναι. Α, τέλειο, παιδιά, αυτό. Πιο δυνατή για να το κάνω πιο άνετα.
1: Ναι. Για πες, θυμάσαι λίγο τα λόγια. Πώς τον απέλησε? Είχε η οικογένεια παιδιά αυτό που τον απέλησε?
5: Όχι, αλλά πήρε καλή
1: αποζημίωση. Α, ναι, μια χαρά.
5: Να βλέπει, δίνεις μετά το τυράκι, αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα. Καλά, ακούγεται.
4: Έξυπνη.
1: Είναι έξυπνη και είναι και στιγνή, την ακούω πολύ στιγνή. Μου κάνει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
5: Είμαι πανέτοιμη.
1: Θέλω να μου πεις, Στέλλα μου, τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη άλλο.
5: Μεγάλο.
1: Ναι. Νομίζεις εδώ πέρα ότι είναι απόλυση το παιχνίδι? Είναι δύσκολη. Άκου και 20 χρονών τώρα τσουτσέκι να πούμε.
4: Έχει απολύσει τόσο κόσμο.
1: Ναι, παιδιά, είναι δουλειά μου. Κάτσε, παιδιά. Δηλαδή, να τα βάλουμε με τη Στέλλα που είναι ρουφιάνα και απολύει κόσμο, ή ότι πρέπει κάποιο να την κάνει αυτή τη δουλειά?
4: Όχι, μία.
1: Δηλαδή, το εύκολο.
2: Το εύκολο.
1: Το εύκολο, παιδιά. Το εύκολο είναι να βγούμε να πούμε. Κάντε εσύ, μπορεί να το κάνει τη δουλειά. Που να είσαι τη δουλειά σου, να περνά αυτό ο χαμένο ο άνθρωπο που θα το μισεί.
2: Όχι.
1: Και όμω κάποιο να την κάνει. Παρακαλώ, μπράβο. Εγώ μπράβο θα πω στη Στέλλα.
6: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Ναι, έλα, καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 30, κανάβιλους.
1: Α, έλα ρε κανάβιλους, πού είσαι?
2: Τι είναι το κανάβιλους?
4: Τι είπε τώρα?
1: Με τα σκηνιά, ξέρω εγώ.
6: Μεροκάματο,
1: μάλιστα, αγόρι μου. Και είσαι 30 χρονών μόνο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία αγγλικά που ξεκινάνε από πι αλφα.
6: Πάστα.
1: Ναι.
4: Έλα ρε εσύ.
1: Τους κανάβιλους τους φτιάχνεις και τους πίνεις, αδερφέ.
4: Έχω Στάθη.
1: Στάθη.
7: Χαίρετε,
1: Στάθη μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: Επάγγελμα μουσικός.
1: Δεν είναι επάγγελμα αυτό. Πάμε μου κάτι άλλο.
4: Τι λες, παιδί μου.
1: Τι μουσικός τώρα, τι επάγγελμα. Τι βιοπορείς από τη μουσική?
7: Ναι.
1: Τι, πώς γίνεται αυτό τώρα?
7: Βέβαια, είμαι και σε μια πρωινή δουλειά.
1: Α, πες το έτσι. Και ο Λεωνίδας μουσικός είναι. Αλλά ποιος τον ταΐζει? Αν περίμενε να φάει από τη Ζόζεφιν, θα ήταν ακόμα το τέτοιο. Λοιπόν.
4: Κάτσε μας, παίζεις, τι όργανο παίζεις?
7: Είναι δύσκολα χρόνια. Πλήκτρα.
1: Α, μάλιστα.
4: Παίζεις σε μπουζούκια κάπου, σε κάποια μαγαζιά, τι?
7: Ναι, επαγγελματικά.
4: Σε ποιον έχεις παίξει? Πες μου,
1: θα σταματήσει. Τι θα έχει παίξει, θα έπρεπε εδώ πέρα.
4: Για
1: έχεις παίξει πού σου, Μετάλλικα?
7: Όχι, εντάξει, μετά δεν έφτασε.
1: Αλλά. Τοπική
7: εδώ τη περιοχή,
1: παιδί μου, Θεσσαλονίκη. Ναι, μην απαντάς ρε φίλε στον Δημήτρη τώρα, στον Τσέκη τώρα σου πήρε να σου πει. Όπου γουστάζει έχει παίξει. Λοιπόν, έλα. Μα είναι δυνατόν τώρα. Μα και εσύ όμως τώρα μην πας βγαίνει στο πράγμα μας που πλασάρεσαι σαν μουσικό τώρα. Εντάξει, πες τι, η πρωινή δουλειά τι είναι? Μα και ο.
7: Σε μια εταιρεία είμαι με ηλεκτρονικό.
1: Εντάξει, μα και ο δίπλα ένα χαζό που έχουμε, αυτό που έχει. Ένα μεταλά που έχουμε ηχολήπτη εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν. Πάει και λέει δεξιά-αριστερά, τι δουλειά κάνεις μουσικός. Και είναι ρηχόληψη από εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί. Λοιπόν, πάμε, είσαι έτοιμος?
7: Ναι.
1: Τρεις μάρκες κινητών τηλεφώνων που δεν είναι Apple και Samsung.
7: Motorola.
1: Μπράβο. Έλα ρε παιδιά, έλα ρε παιδιά, εύκολες. Πάμε παρακαλώ.
2: Το Μανώλη. Πάμε.
1: Μανώλη. Έλα,
8: καλημέρα.
1: Έλα Εμμανουήλ, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 43, φαρμακευτική εταιρεία.
1: Κάτι καταλαβαίνω από τη φωνή σου, αδερφέ. Τα χρησιμοποιείς τα προϊόντα γιατί σε ακούω λίγο κλαρωμένο.
8: Όχι ακόμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, φαρμακευτική εταιρεία, με τι φάρμακα καταπιάνεις, αγόρι μου?
8: Αχρίαστα. Για σπάνια νοσήματα.
1: Okay, αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
8: Έτοιμος.
1: Θέλω να μου πεις τρεις πρωτεύουσες κρατών που ξεκινάνε από λάμδα το όνομά τους. Εύκολο.
8: Λίχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Λάρνακα. Λεμεσός.
4: Λευκοσία είναι.
1: Ρε αδερφέ, τα κάνεις κατά στο τέτοιο. Αλλά κοντά ήσουν. Πάμε. Παρακαλώ, επόμενος. Πάμε. Εύκολες ερωτήσεις, παιδιά. Σήμερα, άμα δεν κερδίσεις, σήμερα δεν κερδίσεις ποτέ.
4: Κάτσε το Γιάννη, παίρνω.
1: Παρακαλώ, πάμε, παιδιά.
2: Παίρνω ένα κασκαντέρ, λέει.
1: Κασκαντέρ. Κασκαντέρ. Και δεν σημαίνει να πάρεις. Πάμε, παρακαλώ.
4: Εγώ πήρα, εγώ το Γιάννη.
8: Καλημέρα.
1: Έλα, Γιάνναρά μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Έλα, γορμού, ηλικία, επάγγελμα.
8: 37, γιατρός.
1: Γιατρός σε τι ειδικότητα?
8: Ψυχίατρος.
1: Έλα, επιτέλους.
4: Έλα, τον πάρεις.
1: Εδώ είναι μια χαρά. Έλα, γορμού, μου, έλα, γορμού.
8: Θέλετε καμιά βοήθεια, τίποτα?
2: Εσύ πώς το βλέπεις τώρα που το ακούς?
4: Πώς τον ακούς, τι πιστεύεις ότι έχει?
1: Ρε, εσύ δεν πρέπει. Να σου πω κάτι.
8: Φανή.
1: Καταρχήν, πες κάτι ψυχίατρε για να καταλάβουν κάτι. Επειδή εγώ έχω γνώσεις ψυχιατρικής χωρίς να έχω
2: γνώσεις. Έχει γνώσεις και ψυχιατρική.
1: Ναι, που εγώ κοροϊδεύω τη Μαρία σε όλα αυτά. Δεν είναι σωστή η αντίληψη ότι όλα τα νοσήματα και τα ψυχικά νοσήματα η αρχή τους είναι παθολογική. Ουσίες του εγκεφάλου δεν είναι όλα.
8: Εννοείται.
1: Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στα παιδιά εδώ πέρα.
8: Αλλά όμως παίζει ρόλο και πώς μεγαλώνεις όμως.
1: Βέβαια. Καλά, προφανώς.
8: Υπάρχει στο DNA, υπάρχει, αλλά παίζει ρόλο και πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί.
1: Γι' αυτό λέω ότι όταν υπάρχουν ψυχικές ασθένειες, θέλει αυτό λέω στη Μαρία. Η καλύτερη μέθοδος σε μια ψυχική βαριά ασθένεια είναι η φαρμακευτική αγωγή παράλληλα με την ψυχολογική υποστήριξη. Τα λέω σωστά?
2: Πάντα δίνετε χάπια, ρε παιδί μου,
1: όχι,
2: να μην το δείτε πρώτα.
1: Πάντα, άμα πας και σου πει και του πεις γιατρέ μου, με παράτησε ο κόμενος και είμαι στεναχωρημένη, δεν θα σου χάπια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
8: όχι,
2: και.
8: Βέβαια.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και κάποια πιο σοβαρά.
1: Μιλάμε για σοβαρά. Τώρα να έχει μια σοβαρή μανιοκατάθλιψη, να έχει αυτό.
2: Η μανιοκατάθλιψη δίνει κατευθείαν.
1: Διπολική διαταραχή. Μιλάμε για τέτοια πράγματα.
2: Κατευθείαν δίνετε χάπια σε αυτά.
1: Παιδί μου, είσαι πολύ καλά.
4: Διπολική διαταραχή, παιδί μου.
1: Κάτσε να μιλήσει ο γιατρός. Κάτσε να μιλήσει ο γιατρός, ρε. Συγγνώμη, γιατρέ.
8: Δεν δίνουμε κατευθείαν φάρμακα.
2: Να το βλέπει.
1: Θα δώσετε χωρίς διάγνωση φάρμακα, ρε Μαρία.
2: Εννοείται θα κάνουν τη διάγνωση, αλλά μήπως δεν υπάρχουν ελαφριά μορφή.
1: Τι θες, τα light που λέμε.
8: Υπάρχει μια κατάθλιψη, υπάρχει μια διαταραχή.
1: Τι
8: λέει, υπάρχουν πολύ ελαφριέ
1: μορφέ.
2: Αυτό, να ορίστε, υπάρχουν και ελαφριέ μορφέ.
1: Και σου λέει θα κάνει διάγνωση. Αν δει μέσα εσύ και έχει ζαβώσει το μάτι σου και είσαι.
4: Εγώ να κάνω μια ερώτηση στο ψυχίατρο. Εσύ πόσα χρόνια μα ακού, ψυχίατρε μου?
8: Συγγνώμη.
4: Πόσα χρόνια μα ακού? Πόσο καιρό?
8: 4-5 σίγουρα.
4: Ωραία. Από αυτά που έχεις ακούσει και με την ειδικότητά σου,
1: ναι.
4: Τι γνωμάτευση θα μπορούσε να κάνεις για το Φάνη? Από τι πιστεύεις? Όχι ότι θα μπορούσε να έπασχε, ρε παιδί μου, όχι ότι πάσχει, θα μπορούσε.
8: Δεν θεωρώ ότι ο Φάνης πάσχει από κάτι.
2: Αυτό είναι το θέμα.
8: Κάποιες φορές έτσι πως μιλάει και τα λοιπά, θεωρώ ότι έχει μια ήπια κατάθλιψη την οποία του βγαίνει από την υπερβολική εργασία. Εργάζεται πολύ.
2: Δεν κοιμάται
8: σωστά.
1: Αδερφέ, εσύ δεν είσαι ψυχιατρός. Είσαι τελειμεράς. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ψυχιατρία γιατί δεν μας τα λες καλά. Σιγά την εργασία
8: που κάνεις. Να μην δουλεύεις τόσο πολύ και να κοιμάσαι περισσότερο.
1: Και ξαναδείς, να σου πω κάτι. Δουλειά πολύ δεν είναι.
4: Την διπολική διαταραχή δεν την είδες, ας πούμε.
1: Διπολική διαταραχή. Μα με έχεις δει κάποια φορά.
8: Αυτά είναι υδροχός και μπερδεύεστε.
2: Ω, καλά, και εγώ είμαι υδροχός και με μια χαρά.
1: Σίγουρα ψυχιατρός, φίλος. Σίγουρα ψυχιατρός, φίλος. Λοιπόν.
4: Είπε ο γιατρός απλά υδροχός.
1: Στείλε μου διεύθυνση να έρθω να αναλάβεις.
2: Εσύ γιατρέ τι είσαι?
8: Εγώ και εγώ υδροχός είμαι.
1: Έτσι.
8: Είστε βάρη.
1: Είμαστε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, για πάμε να δούμε.
1: Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε ούχος.
8: Εύκολο. Συμβασιούχος.
1: Ναι.
8: Συνταξιούχος.
1: Ναι. Έλα ρε Γιάννη. Και δικαιούχος. Πάμε.
2: Δεν πειράζει. Ο Θάνος, ο Κασκαντέρ.
1: Έλα ρε Κασκαντέρ. Θάνο.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θάνο μου. Είσαι Κασκαντέρ?
9: Ναι.
1: Έλα. Θάνο, περίμενε λίγο. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, αν είναι αλήθεια και είσαι Κασκαντέρ, είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν βγαίνει συχνά να παίξει.
9: Κάτσε, να μην το παρεξηγήσεις. Κάτισα Κασκαντέρ, νιώθω Κασκαντέρ.
2: Νιώθεις εδώ, γράφεις Κασκαντέρ.
4: Δηλαδή, τι κάνει
2: η φωτογραφία? Η καλοκαιρινή
9: σεζόν.
1: Ναι.
9: Δοκιμαστής με ροτσιλίθρον.
2: Α, δοκιμαστής.
1: Τώρα τι Κασκαντέρ.
2: Καλά, και ροτσιλίθρον μπορεί να είναι επικίνδυνο.
9: Τώρα έχω στη λευκάδα Ναι, κατάλαβε.
1: Περίμενε λίγο, αδερφέ. Εγώ μαζί σου είμαι. Άρα εσύ ουσιαστικά πας σε water parks και δοκιμάζει.
9: Ναι, και δοκιμάζω. Ναι, φτιάχνουν μια πίστα, ξέρω εγώ, μια νεροτσουλίθρα και κάποιου άνθρωπου πρέπει να τη δοκιμάσει.
2: Α, κασκαντέρ, ένα
4: είδο. Και πληρώνεσαι γι' αυτό.
9: Πολύ καλά, αλλά τι να τα κάνει. Θα τρώσει ψυχιάτρου, ψυχολόγου.
1: Γιατί ρε εσύ.
9: Γιατί την άλλη φορά είχα πωλήσει.
4: Πού κόλλησε.
9: Μια νεροτσουλίθρα και ήμουν περίπου 30 μέτρα ύψο.
1: Α, μπορεί να σφινώσει. Άμα είναι κλειστή. Ωρε, φίλε.
9: Σφινώσα, δεν είχαν κάνει σωστή δουλειά.
1: Τι λέει ρε παιδί. Άρα και σου ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτό σφινωτής.
9: Το καλοκαίρι, το χειμώνα δοκιμάζω μηχανήματα σαλούνα πάρκ.
2: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει τέτοια.
1: Τώρα ρε αδερφέ, είναι τόσο περίεργο το επάγγελμά σου που δεν ξέρω αν μας κορυδεύεις ή αν μας δες αλήθεια.
9: Όχι, υπάρχει όντως πολύ, νομίζω να το κορυδεύω, αλλά όντως υπάρχει.
1: Και να σου πω.
9: Παλιά ρίχναν τσουβάλια με άμα, αλλά τώρα ρίχνουν ανθρώπους για να δουν άμα.
2: Τι λέτε,
1: προχωράμε σαν ανθρωπότητα. προχωράει η τεχνολογία. Να σε ρωτήσω κάτι, αδερφέ. Μισό λεπτό. Σε Λούνα Πάρκ, ας πούμε, τι θα μπει να δοκιμάσεις τα.
9: Το Crazy Tower, π.χ. μπορεί να μπω. Την άλλη φορά είχα μπει και είχε φύγει η θέση διπλανή.
2: Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ
4: επικίνδυνο. Παιδί μου, πας καλά.
2: Σου λέει κασκαντέρ, γι' αυτό λέει κασκαντέρ.
9: Τα λεφτά είναι καλά, αλλά τι να το κάνεις.
4: Μπορείς να μας πεις, παιδί μου, στο περίπου.
1: Ρε, εσύ κάτσε, προφανώς δεν φοβάται. Δηλαδή, θα σου πω ότι το παλεύει.
9: Τι δεν φοβάμαι, έχω και ψοφοβία.
2: Πώς γίνεται τώρα αυτό,
1: αδερφέ, κάτι δεν κολλάει εδώ πέρα.
9: Θα το κάνω, αλλά δεν μου πάνε ότι θα τα χαλάσω ψυχολόγους.
1: Ναι, ναι, εντάξει, τι να κάνεις, οικογένεια, παιδάκια.
9: Όχι,
1: ευτυχώς. Μην κάνεις άμα συνεχίσει έτσι. Δεν θα είσαι για πολύ κοντά μας.
4: Να το κάνω μια ερώτηση.
1: Ό,τι θες τώρα, ελεύθερα.
4: Συγγνώμη, δηλαδή μια τέτοια δουλειά. Μην μου πεις ακριβώς πόσα παίρνεις, ρε παιδί μου. Αλλά στο περίπου, δώσε μου ένα. Πού κυμαίνεται, δηλαδή, η αμοιβή σου.
9: Κοίτα, 50 ευρώ η πτήση.
2: 50 ευρώ η πτήση.
9: Δηλαδή, άμα τη δοκιμάσεις 5 φορές, μια νεροτσουλίδα θα πάρει 250.
2: Και συγγνώμη, είναι κάθε μέρα η.
1: Άμα είναι
9: καλά. Εγώ ξέρεις, έχω βρει το κόλπο, τους λέω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και τέτοια έτσι και τις δοκιμάζω 5-6 φορές.
2: Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό και αυτό που κάνεις.
1: Ναι, συναρπαστικό. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Είδες για να μπορούν να πηγαίνουν εμείς στο Λούνα Πάρκ και στις νεοτσουλήθρες, βάζουν άτομα να τα δοκιμάζουν πριν.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ρε αδερφέ, συγγνώμη τώρα και σε ευχαριστώ πολύ που με παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί κόβω τον κόλο μου ότι μας λες μούφες.
9: Πάνι, μπες και ψάξω να δεις. Δεν θα πω τίποτα.
4: Όχι, εγώ το πιστεύω όντως.
2: Ναι. Δηλαδή, έτσι, όταν σου λένε ότι επαγγέλλεσαι κασκαντέρ, αυτό δηλαδή είναι το επίσημο.
9: Και καλά, ναι. Τι να τους.
1: Αδερφέ, συγγνώμη, είσαι πολύ ευγενικός. Θα πρέπει να σε κλείσω.
4: Γιατί?
1: Παιδιά, συγγνώμη, το παιδί ήταν πολύ. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Δεν μπορώ να το
1: πιστέψω. Δεν μπορώ. Και αλήθεια να λέει, αρνούμαι να το πιστέψω. Και αλήθεια να λέει το.
2: Γιατί έχει άρνηση, άμα λέει αλήθεια.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Η νοημοσύνη μου λέει ότι αυτό σε κορυδεύει κατάμετρα. Οπότε και αλήθεια να σου λέει, καλύτερα να το κλείσεις. Γιατί θα εκτεθώ στους ακροατές, ρε φίλε, τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να περάσω κοντά άνθρωπο που κάνει τέτοια δουλειά. Ενώ δεν μπορώ να πιστέψω. Και αλήθεια να είναι τέτοιο ψέμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
4: Καταλαβαίνω τι λέει.
1: Μπορεί να υπάρχει άνθρωπο ο οποίο δοκιμάζει στραπών. Και να υπάρχει αυτό σαν επάγγελμα. Εγώ όμως δεν μπορώ να αφήσω να εκτεθεί η νοημοσύνη μου στους ακροατές. Γιατί μία σκοτωμένη να λέει ψέματα, θα με κορυδεύουν από κάτω. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι λέει. Ότι η θέση αυτή, έβαλα κασκαντέρ νεροτσουλήθρες επάγγελμα εγώ αυτό, αναφέρεται σε κασκαντέρ, αλλά στον ελεγκτή ασφαλείας νεροτσουλήθρων πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα.
1: Γιατί δεν μας είπε ελεγκτής ασφαλείας.
2: Γιατί κάνει και σε Λούνα Πάρκ, είπε.
4: Κανείς θέλει να πάρει κανένα.
2: Πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα επαγγέλματα στον κόσμο.
1: Δεν πιστεύω. Φίλε, συγγνώμη, ξαναπάρε με άλλο επάγγελμα. δεν μπορώ να το δεχτώ σαν. Δηλαδή, ναι, είσαι ακόμα εδώ, εσύ.
9: Εδώ, ακόμα εδώ.
1: Εσύ,
9: περίμενε λίγο.
1: Πρέπει να με πείσεις για το επάγγελμα που κάνεις. Βρες μου ένα πιστήριο.
9: Τι μπορώ... θέλεις να σου πω.
4: Πίστον άρεσε.
2: Ναι, πες του κάτι, ρε παιδί μου, κι εσύ.
1: Εσύ να δίνεις κάποιο πιστοποιητικό μετά τη δοκιμασία.
9: Όχι, τίποτα. Αυτό είναι, μη σου πω, ότι στις αρχές τα πρώτα δύο χρόνια ήμουν και χωρίς ένσημα. Ήμουν μαύρο, δεν λέω.
2: Εσύ
4: τι έχεις σπουδάσει, ρε παιδί.
9: Δεν υπάρχει σαν επάγγελμα αυτό εδώ, δεν υπάρχει. Δεν πληρώνεται.
2: Και πώς σε βρίσκουνε, ρε παιδί μου, δηλαδή, πώς σου ήρθες ένα στο μυαλό.
9: Εγώ τους βρήκα. Εγώ μια δόση ήμουν άνεργος και ήμουν σε κάτι νεροτσουλίθα συγκόνητο και είχα δει μια αγγελία για προσωπικό και μου είπαν ότι ψάχνουμε κασκαντέρ. Έτσι ξεκίνησε έτσι.
2: Είδες. Τώρα σε να σε έχει πιάσει και λίγο το υποψυχίασαι.
4: Και μετά πώς σε βρήκανε από την Κόρινθο και πήγε.
9: Ο Φάνης δεν πιστεύει με τίποτα.
1: Όχι, μα βλέπεις, το αφήνω και το συζητάμε, αδερφέ. Δεν είναι.
2: Ωραία, μετά πώς σε βρήκανε από Λούνα Πάρκ αυτό που λέτε.
4: Πώς σε βρήκανε από Λούνα Πάρκ από την Κόρινθο, από την Νεροτσουλίδρες.
9: Το ψάξα μετά, μέσω ίντερνετ και τέτοια, ότι υπάρχουν κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτό.
2: Δηλαδή, τι άλλα.
1: Αδεσπέ. Το Μόσιο.
9: Δεν μπορεί να κάνει άνθρωπο, μπορεί να φοβάται, μπορεί να το κάνει κάποιο άλλο.
1: Το Μόσιο. Το Μόσιο, τι τον έχει στον ηθοποιό.
9: Ξεσμένο.
2: Ωραία.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο Μόσιος?
9: Όχι.
1: Αυτός που έκανε το απτάκο. Γεια!
4: Αυτό γιατί τον έλεγε.
1: Μου θύμισε από τον απτάκο που μιλάει. Λίγο.
4: Καλά, ό,τι να είναι.
1: Έλα, φίλε, δεν φίλε, δεν μπορώ να σε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το. Ναι, δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να σε πιστέψω. Λοιπόν, φίλε, και μου χάρεσε και διάθεση, φίλε. Γιατί με έβαλε στη διαδικασία. Εγώ αυτή τη στιγμή εκτέθηκα στο κοινό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
4: Τον έκλεισε, δεν εκτέθηκε.
1: Φίλε και φίλοι, δώσε μου. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
4: Αντώνης.
1: Έλα, Αντώνη. Αντώνη.
10: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τώρα, ρε, Αντώνη, να πω κάτι τώρα. Έλεγε αλήθεια, προηγούμενος.
10: Δεν ξέρω, ρε, με τον Ταμτάκο που
1: μάζει. Δεν έμοιαζε με τον Ταμτάκο. Η φωνή του Ταμτάκου δεν έμοιαζε λίγο. Τι γίνεται.
10: Ξεκάθαρα, ο άνθρωπος κασκαδέρ, λέει.
1: Εσύ ξέρεις τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι με ψάρεψε. Με ψάρεσε.
2: Εγώ τον πίστεψα.
1: Ναι. Αλλά ο Φανούλης, τι γίνεται, ακούσα να δείτε, αυτό είναι μάθημα.
10: Ρε Μαρία, τι πίστεψες, τι. Έχεις ξαδεί εσύ άλλο κασκαντέρ σε
2: δεροσουλίδες. Όχι,
4: δεν υπάρχουν.
2: Αφού είπε ότι κόλλησε όμως.
10: Η κασκαντέρ είναι κάτι κολόπεδα που κατεβαίνουν με την κεφαλή.
1: Να πω κάτι, έχει δίκιο. Τώρα είδες, το βλέπω μια άλλη οπτική τώρα. Δηλαδή, ακούσα να τώρα, γιατί εδώ πέρα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Ο άλλος τελικά είναι με τι πιθανό να το πεις. Ο άλλος μας πήρε σβάρνα, μείναμε εμείς αγάπης, αλλά εκεί η Μαρία τι γίνεται. Εκεί εγώ πάγωσα, εγώ τον πίστεψα. Αλλά τι, έβαλα τη λογική μπροστά. Και λέω, όχι, φαν τον πιστεύεις, είναι σαν μια γκόμενα που ξέρεις ότι σε κορυδεύει, τη γουστάρεις πολύ και λες, όχι, βάζω μπροστά τη λογική από το συνέστημα και τον έκλεισα. Καλά, καλά δεν έκανα, δεν.
10: Πάνη, άκουσα δεις. Αυτό σίγουρα συνεργάζεται με τον ψυχίατρο και του δίνει ότι.
1: Μα και ο ψυχίατρος. Και ο ψυχίατρος. Μην είναι και φίλοι, δύο μαζί ήταν. Αυτοί οι δύο φίλοι ήταν τέτοιο.
10: Δίπλα ήταν.
1: Ναι, έχει δίκιο, αδερφέ. Έχει δίκιο, αδερφέ. Με πιάσανε ψάρι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ηλικία επάγγελμα.
10: 36 οδηγός.
1: Πάμε. Τρία. Τι να σου βάλω τώρα και σε ένα 36. Τι να του βάλω και αυτόν τον τρόπο.
4: Α, στο διάλογο τρόμαξα.
1: Τι πήγε απέξω, ναι. Θέλω να πει τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη. Στάση.
10: Καλή τύχη.
1: Απόσταση, επανάσταση, υπόσταση. Τρίποντο.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ιδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομία.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα. Κουναβομαχίες.
1: Λοιπόν, Μαριό.
2: Φανή.
1: Φανή, έλα στην ονόματι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Ένα, δύο ή τρία.
3: Θα πω το δύο.
1: Το δύο ή Φανή με το πολύ ωραίο όνομα. Φανή, θα παίξεις με το σύχαμα, το Δημήτρη.
3: Αχ, Αθήνα.
1: Μπράβο, Φανή, μπράβο.
3: Ήθελα λίγο Φανή.
1: Έπρεπε να παίξουμε double power. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα χάσεις. Ποιον έχεις πάρει, Δημήτρη?
4: Έχω πάρει τον Μάρκο.
1: Μάρκο.
5: Πάμε, ναι.
1: Καλημέρα, Μάρκο, αγόρι μου. Ένα ή τρία.
5: Τρία, εννοείται.
1: Το τρία, ο φίλος ο Μάρκος. Μάρκο, θα παίξεις με το μαράκι.
5: Άμε.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, Μάρκο, θες να σου δώσω ένα ρολόι και να φύγεις να μην παίξεις καθόλου?
5: Φέρντου.
1: Θα το πάρεις.
4: Το παίρνεις. Season time.
5: Το παίρνω.
1: Δώρο ρολόι στο Μάρκο. Μπράβο, Μάρκο. Να είσαι καλά.
4: Μπράβο, Μάρκο.
2: Για πλάκα με πούλησε.
1: Φιλενάδα Φανή, είσαι τυχερή.
4: Συγχαρητήρια.
1: Παίρνεις τα 100 ευρώ, Φανή μου, από τα Mary Market δώρο, χωρίς να παίξεις καθόλου. Και δεν έπαιξες και με το τέτοιο. Ο απόλυτος εξευτελισμός για τη Μαρία, φίλες και φίλοι.
2: Έχω αρχίσει όμως και κερδίζω.
1: Δεν νομίζω.
4: Φαίνεται και ο κόσμος το εκτιμάει.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
7: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
8: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
9: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
8: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
10: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
12: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το EuroJackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει ρε παιδιά, το EuroJackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: EuroJackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot. 120 εκατομμύρια ευρώ. EuroJackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Όταν διάβασα αυτή την έρευνα με τη νέα τάση στο dating, λέω αυτό είναι Φάνης.
2: Εδώ είμαστε.
1: Και πολύ δυσαρεστήθηκα που θα υπάρχουν τόσο πολλοί σαν το Φάνη. Λοιπόν, Grim Keeping λέγεται η νέα τάση.
2: Green, what the fuck?
1: Grim. Τέλος,
2: ναι.
1: Keeping.
3: Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι η νέα dating τάση που γίνεται χαμός με τη συγκεκριμένη, ενώνει ανθρώπους μέσα από όσα μισούν. Δηλαδή, μιζεριάζουνε, συχτηρίζουνε, όλα αυτά.
2: Ναι, αυτά που αυτά, βέβαια, αυτό μπορεί να σε ενώσει και με φιλία γίνεται αυτό, βέβαια.
1: Να βλέπεις, λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι είναι ένας, ο Φάνης, αλλά είναι πολλοί τέτοιοι και το έχουν κάνει τάση.
3: Και πού βρίσκονται?
2: Ρε, εσύ, τα πράγματα τα οποία μισείτε, μπορώ, γιατί λέτε, έχουν ενωθεί λαοί ολόκληροι, έτσι, είστε, για μένα πιο ισχυρός δεσμός είναι με κάποιον όταν έχεις κοινό εχθρό, παρά όταν έχετε κάποια κοινά. Εννοείται.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε να την πει ο Φάνης ακριβώς αυτή την έρευνα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Forbes.
2: Ρε, σοβαρά, σκέψου τώρα πράγματα που σε εκνευρίζουν. Και σε ρωτάω στα ίσια. Εσύ με τον άντρα σου, τον Δημήτρη,

0: την ανακούφιση όταν κάτι σε εκνευρίζει και δεν το κάνει.
1: Πολύ κομπλικέ με στο μυαλό σα αυτό που συμβαίνει σε όλου εσά. Λοιπόν, αυτή η τάση, παιδιά, κερδίζει συνεχώ έδαφο στα social media και γενικά στι συζητήσει. Και σύμφωνα, όπω σα είπα, με την ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Forbes, βασίζεται στην ιδέα ότι η κοινή δυσαρέσκεια για τα πάντα μπορεί να λειτουργήσει ω μηχανισμό σύνδεση.
0: Ναι, ναι, τέλειο, τέλειο. Ερωτεύτηκα τώρα.
1: Ο ανθρώπινο εγκέφαλο, λένε οι ειδικοί, ότι έχει προγραμματιστεί να δίνει μεγαλύτερη σημασία στι απειλέ, στα προβλήματα, στη μιζέρια.
0: Λόγω ενστίκτου. Και αυτό σου λέω ότι είναι πολύ πιο, πιο σημαντικό με τον άνθρωπό σου να συχαίνεστε τα ίδια πράγματα παρά να, να αγαπάτε τα ίδια πράγματα. Είναι αυτό που σου λέω ακριβώς επειδή ο εγκέφαλος πάντα στο κακό. Είναι όπως η τηλεόραση. Ποιες ειδήσεις κάνουν κάτι.
1: Ναι, οι
0: κακές ειδήσεις. Αυτό σου λέω. Δηλαδή,
1: γιατί δεν υπάρχει σχέση όμως αυτό, είναι
0: πολύ, γιατί έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος. Είναι ένστικτο, ρε εσύ. Καταλάβεις. Είναι ένστικτο. Ενώ σε μια χαρούμενη είδηση μας αρέσει και στους δύο το θέατρο. Ωραία.
1: Ναι.
0: Μισούμε και οι δύο το θέατρο. Είσαι ψωρό, γίνεται. Χαμογελάς κατευθείαν.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Χαμογελάς και λες ναι.
0: Βέβαια.
1: Όταν οι δύο άνθρωποι, λέει, νιώθουν ότι αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα ή έχουν ένα κοινό αντίπαλο, δημιουργείται αυτή η αίσθηση της συμμαχίας που δημιουργεί με τη σειρά της μία δυναμική και όλο αυτό η γκρίνια προσφέρει μια συναισθηματική επιβεβαίωση.
0: Βέβαια, βέβαια. Επίσης, εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί ποινικοποιούμε την γκρίνια. Γενικά το λέμε γκρίνια.
1: Είναι bad vibe η γκρίνια.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα με γκρίνια.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο.
0: Ρε παιδί μου,
1: είναι το χειρότερο.
0: Η γκρίνια δεν υπάρχει αν γίνεται χωρίς λόγο. Δηλαδή θα σου πω ότι αν γκρινιάζει συνέχεια τέτοιο. Για σένα δεν υπάρχει κάτι.
2: Για μένα, για μένα. Για
0: ναι, αλλά για μένα που γκρινιάζω είναι τρομερά λυτρωτικό.
1: Ναι, για σένα, επειδή γκρινιάζει.
2: Είναι τελείω δεκάβ. Είναι δεκάβ η γκρίνια. Παντού, σε όλου του τομεί. Είναι δεκάβ.
0: Εγώ πάντω σου πω κάτι, σαν φάνη. Θα μου πεις τώρα πάλι ανάποδος. Εμένα.
1: Ρε, καλά σημείσω, είσαι.
0: Ρε παιδιά, ας πούμε μια φορά και την αλήθεια. Γιατί μας ακούει κόσμο.
1: Είναι αλήθεια λέμε.
0: Ξέρεις, καλό είναι να λέμε τι είναι mainstream, αλλά να πούμε και αυτό. Mm-hmm. Με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
0: Εσένα, εσύ, μπορείς έναν άνθρωπο που γκρινιάζει συνέχεια καλή ώρα σαν και εμένα ή προτιμάς έναν άνθρωπο που είναι υπέρμετρα θετικός στο λόγο σου.
2: Καλύτερα, το γκρινιάρι είναι.
0: Αυτό σου λέω και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι έτσι. Γιατί...
2: Ξέρω ότι είσαι αληθινός, ενώ ο άλλος δεν είναι.
1: Ναι. Γιατί πρέπει να πάμε στα δύο άκρα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Χάρη παράδειγμα. Εσύ προφανώς.
1: Το πας υπέρμετρα θετικός λες. Μπορεί να είναι απλά θετικός, γιατί και το υπέρμετρα κακό είναι και αυτό.
0: Εγώ έγμα το να είσαι θετικός από μόνο του βάζει μπροστά ένα πρόσημο υπέρ. Θα δείτε. Με πάει.
1: Είναι ένα ζευγάρι. Καλή ώρα ο Λευτέρης. Έτσι, για να μην πάρουμε εμάς. Είναι ο Λευτέρης με την Ανθή. Καλή ώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Λευτέρη μου, μπαίνει η Ανθή με μούτρα γκρίνια και μπαίνει η Ανθή με χαμόγελο.
0: Άλλο μούτρα γκρίνια. Εγώ λέω.
1: Με γκρίνια,
0: όχι
1: μόνο.
0: Να γκρινιάζει για τη σχέση. Να γκρινιάζει για κάτι άλλο.
1: Για
2: τα
1: κάτι
2: πάντα,
1: άλλο.
2: Για τα πάντα.
1: Πώς σου αρέσει. Μπορείς να γκρινιάζει για τα πάντα έτσι. Απλά να έχει την γκρίνια, ρε παιδί μου.
0: Αλλά όχι για αυτό, Λευτέρη. Δηλαδή να πάει να του κλαφτεί για ένα πρόβλημα που έχει στη δουλειά του.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχει. Καλά, δεν βρήκε και το Λευτέρη.
0: Γι' αυτό λέμε ότι λες για την γκρίνια. Εγώ δεν σου λέω να γκρινιάζω, να σου γκρινιάζω εγώ για θέματα δικά μας. Θέλω να έρχομαι να σου γκρινιάζω για τη δουλειά, για κάποιον άλλον. Για. Εμένα αυτή η γκρίνια μου αρέσει. Να γκρινιάζει μέσα στη σχέση. Ναι, αυτό δεν είναι ωραίο. Εγώ λέω να σε γκρινιάρει σε πράγματα άσχετα που δεν αφορούν τη σχέση.
1: Ναι. Γενικά,
0: και άλλο γκρίνια και άλλο κλάψα. Που λέει εδώ πέρα και ο Γιώργος. Είναι και αυτό. Εγώ την κλάψα, σου δεν την μπορώ. Την γκρίνια την μπορώ. Είναι, η κλάψα είναι η μιζέρια. Ενώ η γκρίνια είναι.
2: Ταξιτόριο.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Ναι, και η γκρίνια μπορεί να γίνει λίγο μίζερη. Στις συζητήσεις συχνά λένε αυτά τα ζευγάρια τι τους ενοχλεί, τι δεν πάει καλά με άλλους. Κάνουν σαρκαστικό χιούμορ ή dark χιούμορ. Γενικά εις βάρος.
0: Αυτό που λέει και εδώ πέρα η Χρύσα. Λέει, ξέρετε πόσοι αντιεμβολιαστές συνδεθήκαν επί COVID.
1: Μπορεί.
0: Σε πολλά πράγματα είναι αυτά. Ξέρεις πόσο εμείς οι δημοσιολόγοι, πώς το λένε, με αρνητικά τέτοια συνδεόμαστε.
2: Ναι, αλλά πόσο θα κρατήσει είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί
2: αν ενωθούν δύο αρνητές μαζί, σε λίγο θα αρνηθούν και αυτό που έχουν μεταξύ τους. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό, όχι. Δεν το κατάλαβα.
2: Ότι αν ενωθούν δύο μίζεροι άνθρωποι, επειδή είναι και οι δύο μίζεροι, δεν θα κρατήσει πολύ.
1: Ναι, ρε Σιφάνη, και η ειδική το λένε. Την γκρίνια μπορεί να λειτουργήσει σαν αν ξεφύγει από τα όρια.
2: Γι' αυτό πρέπει να είναι ο ένας γκρινιάρης σε μια σχέση και ο άλλος όχι.
1: Σαν να μην υπάρχει. Και να σου πω και κάτι. Αυτό που λέτε τώρα με τους αρνητές, με τα εμβόλια, με τους γκρινιάρηδες, με όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου να μην το πάμε και λίγο στο θετικό και να μας ενώνει μόνο το αρνητικό, δεν το κατάλαβα. Επειδή υπάρχετε μερικοί γκρινιάρηδες που θέλετε αυτό το μίζερο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Κάτσε δηλαδή.
0: Μαρία, εντάξει, το σέβομαι. Αυτό θες εσύ. Εγώ δεν σου λέω. Εγώ. Μ' αρέσει το ένα. Δηλαδή, θα σου πω, έχω ξαναπεί ότι το κακό για μένα είναι μεγαλύτερη πηγή.

0: δύναμης, προσφέρει πιο δυνατά συναισθήματα το κακό. Όχι το κακό να κάνω εγώ κακό σε κάποιον, μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, καταλάβαμε.
0: Το κακό γενικά προσφέρει πολύ δυνατά συναισθήματα. Οπότε αν ενωθούμε κάτω από μια πηγή που μας κάνει κακό, που συχαινόμαστε αυτό, είναι πολύ πιο δυνατή η αγάπη μας.
1: Παιδιά, το έφερε να πούμε ότι θα πρέπει να συνδεθούμε όλοι για να είναι δυνατή η αγάπη μας κάτω από κάτι κακό. Πώς το κατάφερες πάλι να το γυρίσεις?
0: Μα δεν έχει λογική αυτό που λέω.
1: Όχι.
0: Ότι αν εμείς οι δύο, αυτή τη στιγμή, πείτε μου ρε παιδιά, αν κάτω εμείς οι δύο έχουμε ένα κοινό σκοπό, κάτι που μέσα μας κάνει πάρα πολύ κακό.
1: Ναι.
0: Δεν μας συνδέει άρρηκτα εμάς. Γι' αυτό λέμε ότι οι μεγαλύτερες φιλίες, Φερρυππίν, έχουν δεθεί κάτω, ρε παιδί μου, από πολύ άσχημα πράγματα. Δηλαδή, φίλοι από τον πόλεμο που λέγανε.
1: Ναι.
0: Όταν έχεις φάει μια βόμβα με τον άλλο στα δύο μέτρα και ζήσατε. Μετά είστε μια ζωή για πάντα μαζί φίλοι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέω.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ όμως. Γιατί να μην το γυρίσουμε και λίγο στο καλό, δηλαδή δεν
0: δηλαδή,
1: είναι
0: τίποτα. Δηλαδή, είναι δυνατόν, υπάρχει περίπτωση να πάω κάτι καλό. Εγώ, άκουγα να δεις το άλλο. Δύο φίλες, οι οποίες ξέρω εγώ, είχαν πάει σε ένα πόλεμο και φάγανε μια βόμβα και ζήσανε.
1: Ναι.
0: Και δύο φίλοι ή φίλες, οι οποίοι πήγανε στην Disneyland και περάσανε υπέροχα. Ποιοι από τους δύο, από τις δύο παρέες είναι πιο πιθανό να τσακωθούν στο μέλλον?
1: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι περάσανε.
2: Τι μου συγκρίνεις, παιδί μου, τους επιζώντες πολέμου με την
0: Τούρκη! Ερχόμαστε! Ναι, γιατί.
1: Το φέραμε πάλι στους Τούρκους.
0: Όχι, δεν το φέραμε. Αυτό σου λέω.
1: Γιατί εσύ δεν μπορεί να έχουμε συνδεθεί από πολύ ωραίες εμπειρίες, από πολύ ωραίες στιγμές?
0: Αν με μια φίλη σου έχει συνδεθεί κάτω από κάποια. Για άσχημο λόγο. Και έχετε δεθεί πάρα πολύ. Γιατί ο άνθρωπος εκεί πέρα φαίνεται. Και έχετε αποδείξει μία στην άλλη ότι είστε εκεί. Ενώ αν πα στην καλοπέραση, όλοι καλοί είμαστε.
1: Μου έχει συμβεί, δεν ξαναμιλήσαμε.
0: Τι.
1: Μετά από πολλά χρόνια.
0: Τι.
1: Μέσα από άσχημες συνθήκες.
0: Καλά, άσχημη πολύ... συνθήκη τώρα, εσύ τώρα δεν ξέρω τι είναι.
1: Όχι τώρα,
0: ναι,
1: και εσύ.
0: Έλα, ρε,
2: τι εννοείς, Μαρία.
0: Τι,
1: όχι, λέω και δεν μίλησα. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο, ρε παιδί. Μα άμα είναι να τσακωθείς και να σπάσει, αυτό θα σπάσει.
0: Ναι, καλά. Εγώ πάντως να σου πω κάτι, μόλις πέρναγα πολύ καλά τελικά. Όχι τσακώθηκα, έπαψα να κάνω παρέα. Γιατί και στην καλοπέραση δεν μπορεί να σε συνδέσουν πράγματα. Αυτό είναι. Στις δυσκολίες. Αυτό λέω, παιδιά, το κακό. Όταν λέω το κακό, δεν λέω να κάνεις κακό σε άλλον. Οι δυσκολίες είναι αυτό το κακό. Όταν περνάς μέσα από το κακό, ατσαλώνει μία σχέση.
1: Ναι.
0: Τι είναι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, εγώ έχω αντίθετη άποψη με αυτό το πράγμα και μου βγάζει μιζέρια και αυτό λέω. Ότι νιώθουν έντονη συναισθηματική ταύτιση στην αρνητικότητα αυτά τα ζευγάρια. Συχνά έχουν fast emotional bonding, αλλά αργή σταθερότητα.
0: Ναι, το άλλο που λέει εδώ πέρα. Ο φίλος ο Τάκης λέει: η σύμνοια των μεταλλάδων. Βέβαια, γιατί μουσικές ομάδες, γιατί είχαν μεταξύ του σύμνοια? Γιατί νιώθανε αυτόν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
1: Να.
0: Βέβαια.
1: Ρε Σιφάνη, μιλάς για ομάδες όμως. Εδώ μιλάμε
0: για
1: σχέσεις.
0: Είναι
2: και για ένα κόμμα. Και αριστερή μεταξύ.
1: Τι είναι δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η σχέση είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι κόμματα που λέει ο Δημήτρης. Δεν είναι ομάδες. Δεν είναι επιβιώσαμε από τον πόλεμο.
0: Μαραγκή, εδώ το γράφω και τα παιδιά. Τα διαμάντια κάτω από την πίεση φτιάχνονται.
1: Αχού.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Άλλα ξέρεις ποια φτιάχνονται εύκολα και με ευκολία?
1: Ποια?
0: Τα σκατά! Τα σκατά φεύγουν εύκολα. Γίνονται εύκολα. Με ευκολία και χαρά. Όταν πας για να χέσει. Αχ, ηρέμησα. Είναι εύκολο.
1: Υπάρχουν και δυσκολίες.
0: Το διαμάντι όμως. Το διαμάντι θέλει πίεση για να φτιαχτεί, μαράκι.
3: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητα ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένει την ουρά τη τράπεζα και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακού. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σα αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Καθρέφτης, η αυτογνωσία δεν παρηγορεί. Ξεσκεπάζει, σου παίρνει τις δικαιολογίες. Σου αφήνει την ευθύνη, σε αναγκάζει να πάρεις θέση απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον εαυτό σου. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, σας έχω αφήσει, παιδιά, μέρες μετά από όλη δικά μας, έτσι. Πιασάμε λίγο τα ιατρικά
2: με αυτά
1: και νομίζω ότι πρέπει να σας κάνω ένα refresh και να σας θυμίσω κάποιους έτσι ενεργειακούς κανόνες που υπάρχουν για να μην ξεχνιόμαστε. Πρώτα απ' όλα,
3: λέγε,
1: δεν αφήνετε κανένα να σας αγγίζει τα μαλλιά.
3: Αυτό είναι bad energy,
1: Αυτό εμένα δηλαδή που μου αρέσει και με παίρνει και ο ύπνος. Και... ναι, όποιος να είναι μπορεί να μου πειράζει τα μαλλιά, άνετα. Είναι μια έτσι, πώς το λένε, κεραία ενέργεια στα μαλλιά.
3: Δεν γελάω μαζί σου, αλίμονο.
2: Οπότε δεν αφήνουμε τους άλλους να μας ακουμπάνε.
1: Ναι. Έχει να κάνει με ενέργεια, με συναισθήματα, με προθέσεις. Οπότε όποιος ακουμπάει τα μαλλιά σας, να ξέρετε, τα μεταφέρει όλα αυτά, τα δικά του. Γι' αυτό δεν αφήνετε κανέναν. Γελάει και ο Λευτέρης. Τι είπες?
2: Θέλει να σου κουμπίσει τα μαλλιά.
1: Θέλει να μου κουμπίσει τα μαλλιά. Λοιπόν, θα έρθεις με πολύ καλές προθέσεις, με πολύ καλή ενέργεια, που δεν είναι πολύ καλή ενέργεια, είσαι πεσμένος. Λοιπόν, και μετά θα σε αφήσω, θα κάνω τσεκ. Δεν αφήνουμε ποτέ μία καρέκλα να είναι μακριά από το τραπέζι ή να μην βρίσκεται στη θέση της. Ναι. Γιατί αυτό είναι ότι... θα το πάρει κάποιος σαν πρόσκληση. Ελάτε να καθίσετε.
3: Ρωτάνε, παιδιά, αυτό ισχύει και για το σύστημα. Δεν αφήνουν να σας ακουμπάνε το σύστημα.
1: Βέβαια, ό,τι έχεις πάνω σου, γιατί έχεις σωματωθεί.
2: Ούτε τα δικά μου.
1: Όχι. Ναι. Όχι. Άσε που τώρα θα σου πω και κάτι, Δημήτρη, γιατί εγώ πρέπει να λέω την αλήθεια. Ναι. Τώρα, αυτά τα μαλλιά έπρεπε να κάνεις καθαρισμό πριν τα βάλεις.
3: Ρωτάει ο φίλος του οπερατό, το σύστημα λειτουργεί σαν ρούτερ.
2: Τι λέτε, Λαγκής Μαρία, τι καθαρισμό πρέπει να κάνω?
1: Όχι, επειδή έχεις βάλει τώρα τα μαλλιά που ανήκανε σε κάποιον άλλον.
3: Α, συγγνώμη, μισό λεπτό. Αυτό το το μαλλί αυτό είναι από κάποιον άλλον άνθρωπο.
1: Βέβαια.
2: Ναι, και μου λένε ότι μπορεί να είναι και πεθαμένο τώρα, δεν ξέρω.
1: Βέβαια, μπορεί να είναι και πεθαμένο, εννοείται.
3: Τέλειο.
1: Εννοείται.
3: Τέλειο.
2: Σταμάτα, δεν θέλω να το σκεφτώ.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα εσύ κουβαλάς όλη την ενέργεια αυτού του ανθρώπου που δεν ξέρεις ποιος ήταν.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Πρέπει να κάνουμε έναν καθαρισμό στο
3: μαλλί. Πάντως, όποιος και να ήταν, είχε μαλούρα κερατάς.
2: Μαρία, πώς μπορείς να καθαρίσεις τα μαλλιά?
1: Υπάρχει τρόπος να καθαρίσουμε τα μαλλιά. Πρώτα απ' όλα θα σου περάσουμε λίγο το Πάλο Σάντο για το πρόχειρο του θέματος και μετά μπορείς να κάνεις
3: Πάλο Σάντο.
1: Ολόκληρο καθαρισμό.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Γιατί τώρα ό,τι ήταν από αυτόν το κουβαλάς εσύ, ρε παιδί μου. Είναι οι μνήμες του.
3: Σκέψου να έχει καμιά σύφυλη.
2: Φάνη!
1: Όχι, και ενεργειακά λέω. Είναι οι μνήμες του. Μπορεί να ήταν πεσμένος ψυχολογικά, να τράβαγε ζόρια, τώρα τα έχεις εσύ πάνω στο κεφάλι σου.
2: Και βλέπω περισσότερα όνειρα από τότε που τα έβαλα.
1: Τι όνειρα βλέπεις?
3: Μπα τι ώρα δεν θα έκανες. Αυτό είναι το θέμα, δεν τα έβαζες.
2: Βλέπω όνειρα, δεν ξυπνάω το βράδυ ανήσυχος πολλές φορές.
1: Τώρα το γελάτε εσείς, αλλά μπορεί να είναι και από αυτό να ξέρεις.
3: Σε τρώει ο κόλος σου? Όχι, ρωτάω σοβαρά.
2: Όχι, δεν με τρώει.
3: Εντάξει, okay.
1: Γιατί τι σχέση έχει αυτό, ρε Φάνη?
3: Άσε Μαρία, να ξέρεις τα δικά σου και εγώ τα δικά μου, λέγε.
1: Λοιπόν, έναν καθαρισμό στα μαλλιά επιβάλλεται γιατί δεν ξέρουμε που... σε ποιον ανήκανε. Λοιπόν, δεν πειράζουμε τα μαλλιά όπως είπαμε. Δεν βγάζουμε ποτέ, παιδιά, μα ποτέ φωτογραφίες σε κημητήρια χωρίς να ρωτήσουμε να πάρουμε την... το permission.
2: Του νεκρού.
1: Το permission, πώς είναι στα ελληνικά?
2: Άδεια.
1: Άδεια. Λοιπόν, χωρίς...
2: Αχ, Μαρία.
1: Εντάξει, αλλά κόλλησα. Λοιπόν, χωρίς να πάρουμε άδεια.
2: Από ποιον?
1: Δημήτρη μου, υπάρχουν ψυχές εκεί πέρα. Δεν έχεις ακούσει?
2: Ακούς, Χριστιανέ μου, τι λέει.
3: Εσύ, εδώ πέρα, να σου πω κάτι.
1: Δεν έχετε ακούσει.
3: Η Μαρία μετά από κάποιο καιρό, ρε φίλε. Δεν μου κάνει. Η Μαρία έχει πάρει άδεια από Σαμάνο Μάγο, δεν μας έλεγες πρώτα, για να μπει από τα δέντρα που έπαιρνε τώρα.
1: Βέβαια. Έχουν σεβασμό στη φύση.
3: Πρέπει
1: αυτή
3: να πει κάτι πολύ σκληροπυρηνικό η Μαρία για να με πιάσει εξαπίνηση και να πω ό,τι είπε. Όπως και εσύ, δηλαδή. Πρέπει να κάνεις κάτι πολύ τρελό για να πω κοίτα πήγε κανένα μπουλίνη.
2: Δηλαδή, η Μαρία είπε αυτή τη στιγμή ότι για να βγάλει φωτογραφία σε νεκροταφείο πρέπει να ρωτήσει το νεκρό και δεν σου φαίνεται.
3: Και σου λέω, η Μαρία έχει πάει σε σπίτι Ινδιάνου και τη λέει
2: αυτό.
3: Και τη λέει ο Σαμάνος, λέει: περίμενε να ρωτήσω τα δέντρα στο σπίτι μου, αν μπορεί να περάσει.
1: Πήρε άδεια, βέβαια.
3: Ναι. Τι να. Ωραία. Και. Ναι.
1: Εσύ, γιατί σου κάνει εντύπωση? Υπάρχουν ένα σωρό ψυχές.
2: Και η ψυχή πώς θα σου πει όχι, δεν σε αφήνω?
1: Εντάξει, κάνεις μια τελετή, κάτι και...
3: Χριστιανικό ακούγεται αυτό. Χριστιανικό θα το ακούγεται.
1: Ενεργειακό, ρε παιδί.
3: Εντάξει, η Μαρία με τρελαίνει, φίλε, γιατί είναι τόσο political correct. Μην της πει κάποιος κάτι όπου το παίζει και χριστιανή και τελετή και
1: τι
3: μαγεία.
1: Τι το παίζει,
3: και...
1: γιατί μαγεία, κάνω εγώ μαγεία.
3: Τα συνδυάζει όλα, ρε Μαρία, για να μην της πει κάποιος κάτι. Μπράβο, Μαρία, ρε, εσύ.
1: Τι να μου πει κάποιος κάτι, άμα ήταν δεν θα τα έλεγα όλο. Ούτε αυτά, ρε, εσύ, η Φάνη. Και τι σχέση τώρα έχει, αν είμαι χριστιανή, αν κάνω μαγεία. Δεν κάνω μαγεία.
3: Εγώ λοιπόν σαν.
1: Πραγματικά.
3: Εγώ σου έχω ξαναπεί.
1: Με μπερδεύει.
3: Σου έχω ξαναπεί. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξέρει. Γενικά, βλέπεις, εδώ πέρα τσακωνόμουν για τον Όλαν και για τους τρανς και τέτοιο. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που έχω. Δεν έχω. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω, δεν πιστεύω στις συζητήσεις. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι άνθρωποι.
1: Ναι.
3: Δεν κάνω διαχωρισμούς εγώ και ούτε με αυτό. Αν μου έλεγες, Φάνη, κοίταξε να δεις, παρότι είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Μου λέγεις, Φάνη, είμαι σατανίστρια, σε παρακαλώ, σεβάσου το. Δεν θα σου. Καταρχήν, δεν θα σε προσπαθούσα να σε κάνω χριστιανή και ούτε θα σου έλεγα κάτι.
1: Να.
3: Είναι τα πιστεύω σου. Πιστεύεις στην Εκκλησία του Σανανά. Καλά κάνεις. Δεν μου πέφτει λόγος τι κάνεις. Κατάλαβες τι γίνεται. Αρκεί να μην με επηρεάζει εμένα, έτσι.
1: Καλά, ναι.
3: Από εκεί και πέρα, το θες εσύ τώρα να διδάξεις μέσα από το ραδιόφωνο μας τη γλώσσα του Σανανά.
1: Τι αυτό... λες, μωρέ, πας καλά.
3: Ναι, θέλω να σου πω ότι.
1: Πας καλά τώρα.
3: Και με αυτό...
1: Ενεργειακά είναι αυτά.
3: Και με αυτό δεν έχω πρόβλημα εγώ. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για ό,τι καταλαβαίνει. Είναι,
1: και αυτοί που καλούν τα φαντάσματα, δηλαδή.
3: Δεν έχω, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ εδώ πέρα έχουμε δημοκρατία, Μαρία. Θες να υμνήσεις στον Σανανά όπως κάνεις καθημερινά, κάντο.
1: Καλά, εντάξει. Παιδιά, τώρα είναι σε παράκρουση ο Φάνης. Λοιπόν, δεν έχει σχέση καθόλου το ένα με το άλλο. Μην τρελαίνεστε.
3: Μπορεί το πρωί αντί για νερό που παίρνουμε εμείς εδώ πέρα να φέρνεις εσύ ένα μπουκαλάκι αίμα. Δεν θα σου πω κάτι. Δεν είμαι άνθρωπος που θα βάλω στον άλλον.
1: Καλά
3: τι θα
1: κάνεις, κάνει. Φάνη μου, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό που περιγράφεις με μένα.
3: Όχι, δεν λέω.
1: Αν ήταν εγώ και το πρέσβευα.
3: Τώρα, αν πιάσει και δαγκώσει το Λευτέρι από το λαιμό σαυρικόλακα, εκεί θα σου πω παρεμπαράκι, κάτσε, περίμενε.
1: Ναι, όλα. Γιατί επηρεάζω, κάνω κακό στο Λευτέρι. Εννοείται. Ναι,
3: αυτό. Όσο δεν μας κάνεις κακό εμάς,
1: ναι.
3: Δεν με πειράζει.
1: Τέλος πάντων, εμένα δεν με νοιάζει και ούτε ντρέπομαι για αυτά που πρεσβεύω. Λοιπόν, το οποίο
3: σιγά,
1: δεν έχει καμία
3: πρέσβυρα.
1: Σχέση αυτά που, με αυτά που περιγράφεις. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι ναι, δεν χρειάζεται, και εγώ το πιστεύω αυτό, να βγάζετε φωτογραφίες στα κημητήρια, γιατί παιδιά υπάρχουν εκεί πέρα ψυχές, όλες αυτές οι διαδικασίες που γίνονται και δεν χρειάζεται να τις ανησυχούμε.
3: Υπάρχει εκκλησία του Σανανά, παιδιά, υπάρχει.
1: Πού υπάρχει.
3: Υπάρχει και κάπου στη. Υπάρχουν. Έχουν, υπάρχει, ναι, ναι, ναι, ψάχνουν.
1: Εκκλησία του Σανανά.
3: Το έχουν κάνει έτσι, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Ποτέ δεν αφήνεται αυτό, σας το έχω ξαναπεί. Ορίστε και το λένε εδώ
3: Νορβηγία,
1: πέρα και οι κανόνες.
3: Κάπου και στο διάολο τα έχουν εκεί πέρα. Όντως στο διάολο. Κάπου και στο διάολο.
1: Ποτέ δεν αφήνεται να αγγίξουν τους κρυστάλλους σας. Σας το έχω πει αυτό.
3: Τι.
1: Τους κρυστάλλους, δεν τους αφήνετε.
2: Ναι.
1: Όσοι έχετε κρυστάλλους, δεν αφήνετε κανένα να τους αγγίξει, γιατί παίρνουν την ενέργεια αυτού που τις αγγίζει. Έχουν και μνήμη και κάνουν. Και έχουν
3: εσύ, Γιώργο, δεν ξέρω που είναι η εκκλησία του Σανανά και δεν με ενδιαφέρει. Πραγματικά είναι στην Αμερική. Εντάξει, χαίστηκα στις μπάλες μου. Δηλαδή τώρα πραγματικά. Δεν προχωράω, Μαρία, συγγνώμη τώρα.
1: Λοιπόν, ποτέ δεν τους αγγίζουμε.
3: Ναι.
1: Όταν έχετε κάποια δύσκολη συζήτηση, κάποιον τσακωμό, οτιδήποτε, θα σταυρώνετε τα δάχτυλά σας, γιατί αυτό είναι, πώς το λένε, προστατεύεις την ενέργειά σου και την μπλοκάρεις. Κάνεις αυτό το.
2: Το κλασικό.
1: Ναι. Cross your fingers,
3: Τίποτα. Είδα και τα τατουάζ που έχεις στα χέρια σου. Μωρή Ένεσλι, μου θες και τατουάζ την ηλικία σου. Αυτό τι είναι που το έχεις κάνει, το δεντράκι. Τι είναι, στα δάχτυλα. Κοίτα πόσο τατουάζ έχει. Ρε την Ένεσλι.
1: Τώρα τα παρατηρήσει. Εγώ τα έχω κάνει τα τατουάζ μου, Φάνη μου, έχω ξεκινήσει από 15 χρονών.
3: Και τώρα μα το παίζει.
2: 15?
1: Βεβαίω το πρώτο.
3: Μπράβο, ρε, συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, τώρα που τα παρατήρησε.
3: Και αυτά για μόδα.
1: Αλλά για να τα κάνω.
3: Για μόδα, ρε, φίλε,
1: αλλά για να τα κάνω, να σου πω κάτι. Και τώρα να τα κάνω, ποιο είναι, δηλαδή, γιατί τώρα στην ηλικία μου τι. Ότι τι έχει δηλαδή η ηλικία μου. Και δεν μπορώ να κάνω τατουάζ. Δεν κατάλαβα.
3: Τι έχει η ηλικία σου.
1: Ναι, τι έχει και δεν μπορώ να κάνω τατουάζ.
3: Ρε Μαρία, το έχουμε πάλι. Δεν έχει τίποτα η ηλικία σου.
1: Εσύ δεν είπες τώρα στην ηλικία σου θες και τατουάζ. Τώρα το πες.
3: Ναι,
1: δεν το είπε, παιδιά.
2: Εγώ το άκουσα.
3: Είναι κακό να πούμε στην ηλικία σου έχει τατουάζ.
1: Γιατί τι έχει η ηλικία μου και θέλει τατουάζ.
3: Και 25 να σου έλεγα. Στην ηλικία σου έχει τατουάζ. Δεν
1: μπορεί. 60 να ήμουν, γιατί. Τι ηλικία, τι δηλαδή.
3: Άρα γιατί
1: τι?
3: Το χαρακτηρίζει ότι έχει αρνητική χρειά αυτό που σου είπα.
1: Εσύ το χαρακτηρίζει αρνητικά.
3: Μα στην ηλικία μου
1: το
3: και εγώ.
1: Το ύφο σου ήταν αρνητικό. Στην ηλικία σου θέλει και τατουάζ.
3: Χαρακτηρίζει και το ύφο μου.
2: Όντω το χαρακτήρισε τώρα. Αυτό δεν ήταν σωστό.
1: Το ύφο του παιδιά δεν ήταν. Καμιά φορά λες τα πιο ευγενικά πράγματα με χάλια ύφο.
3: Εμά μα λέγανε λοιπόν παλιά ότι όσοι έχουν τατουάζ. Βάζουν και το άλλο μέσα στο τσιγάρο.
1: Έχουμε και τις αντιλήψεις του παρελθόντος.
3: Κάνουν και τα άλλα μέσα. Αυτά βάζουν και καπνό, βάζουν και το άλλο, το αυτό που δεν επιτρέπεται.
1: Ναι. Πάμε σε επόμενο. Και αυτό σας το είχα πει και να το έρχομαι να επιβεβαιωθώ. Αυτά που λέτε, οι λέξεις που ξεστομίζετε, είναι η πραγματικότητα που δημιουργείται. Οπότε, επειδή υπάρχουν δονήσεις σε κάθε λέξη, δεν θα μιλάτε ποτέ άσχημα για τον εαυτό σας.
3: Ναι.
1: Θα μιλάτε πάντα με πρόθεση, καλή. Έτσι.
3: Χαχ, μαράκι.
1: Εάν ξεκινάτε να πετάτε τα πάντα πριν φύγετε από το σπίτι σας, δεν φεύγετε. Δηλαδή αν ψάχνετε, πετάτε, κάνετε και χάνετε πράγματα, δεν φεύγετε, παιδιά, από το σπίτι, γιατί το σύμπαν σας στέλνει μήνυμα. Κάποιος λόγος σας έχει, σας βάζει αυτά τα εμπόδια. Κάτι θέλει να αποφύγετε.
3: Εσύ, Μαρία, μας έχεις πει, θες ταφή ή κάψη, να σε κάψουμε.
1: Ήθελα κάψη εγώ.
3: Ναι. Μα, γι' αυτό λέω ότι καίγεσαι.
1: Απλά ο μόνος μου
3: φόβος. Θα καείς εσύ, δεν καίγεσαι.
1: Γιατί να μην καώ εγώ.
3: Ξέρω εγώ, δηλαδή.
1: Τι είμαι να μην καώ.
3: Α, η μάγισσα κάψετε. Ναι, βέβαια, κάψετε.
1: Βέβαια. Το σκέφτηκε καλύτερα.
2: Έχεις σκεφτεί για τις τάχτες που θα τις ρίξουμε.
3: Επίσης,
2: στην Ελευσίνα που.
1: Α, δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
3: Πες μας που είναι.
1: Όχι στην Ελευσίνα, γιατί έχει βρώμικα νερά. Ναι. Θέλω σε καθαρά νερά εγώ.
3: Πού θες να σε πετάξουμε.
1: Δεν το έχω σκεφτεί, ρε Φάνη. Δεν το λέω άκυρο, άκυρο, άκυρο. Πού θες να σε πετάξουμε.
2: Δεν το λέμε έτσι.
1: Πού θες να σε πετάξουμε.
3: Σκέφτομαι με το βαζάκι από τις στάχτες της Μαρία Σένεσλι. Εγώ και ο Δημήτρης είμαστε στη σκηνή από το Ηλίθιος και Πανηλίθιος. Που πάνε και καλά να
2: πετάξουν
3: τις στάχτες του θείου, του φίλου του και του κάνει στη μούρη στάχτη. Λοιπόν.
1: Δεν αφήνουμε ποτέ.
3: Μπορεί να σε θάψουμε και ανάποδα, ξέρεις. Τις μάγισσες θα βάλανε ανάποδα για να μην φύγουν.
1: Άσε μας ρε Φάνη, άκυρο, άκυρο, άκυρο, μην ακούς σύμπαν. Έχω πολλά χρόνια ζωής ακόμα. Μην τα λέμε αυτά και καμιά ώρα δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Δεν αφήνεται. Αυτό λέω άκυρο, άκυρο, άκυρο.
3: Αυτό ακούγεται φοβερό πάντως. Δηλαδή, μόνο που πεις το άκυρο, άκυρο, άκυρο, νομίζω ότι έφυγε η Χρυσουγιά τώρα. Είναι πολύ ισχυρό ξόρκι αυτό. Άκυρο, άκυρο, άκυρο, άκυρο.
1: Λες τρεις φορές το άκυρο, σας το έχω πει, για να μην ακουστεί αυτό το που στείλαμε προς τα πάνω, το κακό. Ναι. Δεν κρατάμε νεκρά, Λεωνίδα.
3: Δεν κρατάμε
1: νεκρά, σε είδα.
3: Δεν κρατάμε ποτέ νεκρά ζώα στο σπίτι μας για πάρα πολύ καιρό.
2: Πες Μαρία, μην
1: φυτά,
2: τσακούς.
1: Φυτά. Φυτά και άνθη μέσα στο σπίτι μας. Γιατί τι αντιπροσωπεύουν, παιδιά?
2: Τι?
1: Αντιπροσωπεύουν ενέργεια που δεν είναι καλή, χαμηλό.
3: Δεν κρατάμε και νεκρά εκτός ψυγείου, ισχύει αυτό, Πάρη. Ναι.
1: Λοιπόν, ποτέ, ποτέ, ούτε αυτά τα αποξηραμένα παιδιά, είναι νεκρή φύση αυτή, την πετάμε. Ναι. Μετά από κάθε καυγά ή όταν έχετε επισκεφτεί έτσι μέρος με βαριά ενέργεια, πλένουμε τα χέρια μας. Καλά, ναι. Γενικά τα πλένουμε τα χέρια μας, έτσι, γιατί εκεί μαζεύω τα περισσότερα μικρόβια.
3: Να πω κάτι, ότι αλλά υπάρχουν διάφορες δυσιδαιμονίες, δηλαδή για το γερουσουζιά που λέει, αυτό που λέει και ο φίλος ο Κοράντο, ότι εμείς έχουμε ένα άλλο, δεν ξέρω αν το έχετε εσείς, Μαρία,
1: τι?
3: Ότι που λέμε όταν γίνει κάτι, πω κάτι κακόφερη, πίνε, όπως λες άκυρο, άκυρο, άκυρο, ναι. Εμείς λέμε, ξέρω εγώ, πιάς θα φτάσου. Όχι σοβαρά, το ξέρω.
2: Α, ναι, εγώ.
3: Δεν το λέω και αυτό. Πιάσε τα καλαμπαλίκια σου. Λέει,
1: ναι,
3: τα,
1: γιατί να τα πιάσει.
3: Τα πιάνει για την κατά τη γρουσουζιά. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, παιδιά, αυτό.
1: Τι σχέση έχουν αυτά με τη γρουσουζιά?
3: Πώς λέμε, ρε παιδί μου, τι είναι αυτά που λες, φτύ τα τέτοια σου. Είναι και πιάσε τα τέτοια σου.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, ότι για καλή τύχη, πιάσε τα τέτοια.
2: Δεν το έχει ακούσει, Μαρία.
1: Όχι, δεν το έχω ακούσει και δεν καταλαβαίνω και το νόημα για την γρουσουζιά να πιάνει τα τέτοια σου.
2: Ναι, τα πιάνει και τα κουνά.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Και τα κουνά και όλα.
3: Αυτό το μισό ενδικό. Αυτό είναι δηλαδή και τα. Και πάρεις και τον κομπανάς και βαράς και μια χαραπαδιά. Αυτά είναι δικά σου. Αυτά είναι δικά σου. Περίμενε. Παίρνεις τη δυσαιδαιμονία και την κάνεις φαντασίωση. Ότι ο Μίτσος έβαλε από πίσω και άλλες δύο-τρεις προτάσεις, τα παίρνεις και τα κολλάς στο στόμα του πρώτου που θα πεις. Τι λέει. Και βάζεις και λίγο δάχτυλο στο μισό και κράτας τη Μίτσο. Αυτά είναι.
2: Συγγνώμη, ναι. Δεν το έχεις ακούσει.
1: Τι, τα παίρνεις.
3: Όπως το λες εσύ, όχι. Όχι.
2: Δεν τα πιάνεις μόνο, τα πιάνεις και τα κουνάς λίγο. Ξου, ξου.
1: Μου θυμίζεις τη διαφήμιση. Θυμάστε μια παλιά διαφήμιση που έλεγε κουνάς αριστερά, κουνάς και δεξιά. Θεότρι, το κουνά. Το θυμάστε.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Δεν το ήξερα, παιδιά, εγώ αυτό για τα τέτοια.
3: Ναι, ρε, το πιάνεις και άμα έχει κάποιο συγγενή σου δίπλα του.
1: Το έχετε δοκιμάσει, πιάνει.
2: Δεν ξέρω τίποτα.
3: Τέλος πάντων, ναι.
1: Πλένετε τα χέρια σας, όπως σας είπα, μετά από. Πώς το λένε, μετά από.
3: Επίσης, να πω και το άλλο. Τώρα, μην ακούσω τώρα, Σεβής. Το ίδιο με τα γεννητικά όργανα του αντρός, που λέμε πιά τα γεννητικά σου όργανα, ναι. Είναι και όταν για κάποιο λόγο, παιδιά, το κάνουν στο χωριό μου αυτό. Όταν περνάει παπάς.
1: Τι εννοείς, πιά τα.
3: Ναι. Ακούγεται προσβλητικό.
2: Εμείς πάρ' το παπά, λέγαμε.
3: Τι είναι.
1: Κάτσε, τι πάρ' το παπά.
3: Πάλι πας να μου, μου διαστραβλώσετε τέτοιο.
2: Όταν παίρναγε πάτερ, εμείς λέγαμε, τρέχαμε να κουμπίσουμε πρώτο στον άλλο και λέγαμε πάρ' το παπά.
3: Εμείς πιάνουμε τα. Okay.
1: Παιδιά, το ξέρετε ότι δεν πάτε καλά, έτσι. Ναι. Το ξέρετε ότι δεν πάτε καλά. Δηλαδή, κατηγορείτε αυτά που λέω και αυτά που λέτε εσείς τώρα είναι μια χαρά, ακούγονται, νομίζετε. Ναι. Φυσιολογικά. Νορμάλ, άνθρωποι,
3: παιδιά,
1: τα κάνουμε.
3: Αυτό που σας λέω εγώ, το έχετε ακούσει. Στείλτε μηνύματα, ναι.
1: Λοιπόν, φεύγω από τα χέρια, πάω σε κάτι άλλο. Ποτέ δεν.
3: Η αλήθεια είναι ότι στα χωριά ευκαιρία ψάχνω να πιάσουν τα γυρία. Στα χωριά, πραγματικά για κάποιο λόγο. Ναι, για λέγε.
1: Δεν αγνοούμε ποτέ επαναλαμβανόμενα σύμβολα, ζώα που βλέπουμε, γενικά σημάδια. Αυτά κουβαλάνε μηνύματα.
3: Ναι. Και στην άρτα πιάνουν τα χέρια, έτσι λέω.
1: Και στην άρτα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: παντού, ρε παιδιά. Δεν ναι, το ξέρω.
3: Αυτό παιδιά, που σα λέω, παιδιά, εγώ δεν, κάνω, δεν είμαι μπουλίνη που το ξεχυλώνω για να κάνω αστεί, για να κάνω πλάκα. Σα το λέω και το γράφουν και εδώ πέρα και τέτοιο. Το κάνουμε και με παπά, υπάρχει σαν τέτοιο. Και το κάνουμε και σαν γούρι.
2: Το καλά, Ματιανή.
3: Δεν το κάνω εγώ στο σπίτι μου. Θέλω να σου πω, το έχω δει να το κάνουν αυτό. Δεν το είπα για πλάκα. Λοιπόν, λέγε,
1: τι λέτε, παιδιά, τόσοι το κάνετε αυτό,
3: ναι,
1: το
3: ναι, δεν το κάνουν, ρε, εσύ. Υπάρχει στα χωριά τέτοιο. Ειδικά εμείς οι Πελοποννήσοι κάνουμε πάρα πολλά διαπράγματα. Ναι.
1: Ναι.
3: Και στην νεκροφόρα, αν περάσει, πιάνουμε τα. Θα μου πεις, το να περνάει τώρα μια πομπή με ένα νεκρό και να πιάνει αυτά σου.
1: Ναι, είναι κάπως.
3: Ναι, αλλά δεν γίνεται για κακό σκοπό. Γίνεται. Το σκεφτούμε να είσαι κηδεία και να περνάει νεκροφόρα και να γύρω-γύρω να πιάνουν τα ρίδια. Ναι, και όμως υπάρχει.
2: Δεν γίνεται γι' αυτό. Μόνο όταν βλέπει τον δρόμο το κάνουν. Εμείς τουλάχιστον το κάναμε.
3: Εντάξει, θα πει κάποιος, λέει, κάποιοι παλιακοί λέει, αν περάσει νεκροφόρα, κάνουν σταυρό μου. Αυτή είναι παλιακή. Ναι. Λοιπόν,
1: ναι, αυτό πιο normal.
3: Και στο Αγρίνιο, ορίστε. Πάντα παιδιά το κάνουν αυτό. Ναι, το κάνουν. Ισχύει. Λέγε.
1: Σας έχει τύχει πολλές φορές να μιλάτε σε κάποιο άτομο και εκεί που μιλάτε και λέτε κάτι να ξεχνάτε αυτό που θέλετε να πείτε?
3: Τι, ναι, πολλές φορές.
1: Σας έχει τύχει? Λοιπόν, αν σας συμβαίνει αυτό το πράγμα, σταματήστε να μιλάτε, γιατί μοιράζεστε με το άλλο πρόσωπο την αρνητική του πρόθεση. Κάτι γίνεται με το άλλο πρόσωπο και έχει μια αρνητική πρόθεση.
3: Ναι.
1: Και τέλος, εάν κάποιο παιδί μικρό σας πει ότι βλέπουν κάτι που εσείς δεν το βλέπετε, να το πιστέψετε, γιατί τα παιδιά έχουν ανοιχτή διέστηση.
3: Μ' αρέσει αυτό που γίνεται, παιδιά, κοσμοσυρωή. Και συγκινούμε, γιατί παντού Ελλάδα. Και στη Θράκη τα πιάνουμε.
1: Και στη Θράκη.
3: Σκάνε από όλες τις περιοχές.
1: Μην μείνει απέξω η Θράκη.
3: Ναύπλιο, τα πιάνουμε και εδώ. Θεσσαλία, τα πιάνει όλος ο κάμπος. Με συγκινείτε, παιδιά. Πάρα πολλές περιοχές, παιδιά.
1: Και στην Κρήτη.
3: Ταυτίνουμε κιόλας. Μπράβο, παιδιά. Κοροπή, και εδώ ταυτίνουμε. Τα πιάνουμε.
2: Και στο Κοροπή, ναι.
3: Ναι, εδώ πέρα. Παιδιά, κύμα, Μεσόγεια, τα πιάνουν και στα Μεσόγεια. Όλα, από νησιά, Ρούμελι, πέρα. Φιλιά, φιλιά σε όλο τον ελληνισμό που πιάνουν τα παπάρια του. Όταν περνάει η παπάρια.
2: Και στο αμάξι, λέει ο Γιώργος.
1: Παιδιά, δηλαδή δεν κάνει.
3: Όπου υπάρχει Ελλάδα, βρίσκεται στην Κύπρο, τα πιάνουμε. Φιλιά, φιλιά σε όλο τον ελληνισμό. Τι ωραίο, σιάτιστα τα πιάνουν και εκεί πέρα.
1: Και στο Γήθιο,
3: αχ, μύρισε Ελλάδα, ρε παιδί μου. Συγκινητικό, συγκινητικό.
1: Και Γήθιο, ρεστιά. Παιδιά, συγγνώμη.
3: Ναι, ορεστιά.
1: Υπάρχει περιοχή που να μην τα πιάνουν.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Μα και σε εσά στην Ελευσίνα σίγουρα τα πιάνουν.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, έρθει κάποιο από Ελευσίνα να μα πει, τα πιάνουν και εκεί.
3: Κορυδαλό, τα ματώνουμε. Παιδιά, με συγκινείτε. Πραγματικά. Αυτό, τι ωραίο ξυπνά. Καλημέρα, Ελλάδα, φίλε. Που θα λέει και ο συγχωρημένο ο Παδάκη.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Somebody else make me feel it. Somebody else make me feel it. Yeah. Somebody else make me feel it. Somebody else make me feel it. Somebody else make me feel it. Somebody else make me feel it. Yeah.

0: Rock 89.2 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε.

0: Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναυομαχίες.
1: Μαριό.
2: Σάβας.
1: Σάβα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Σάβα μου. Ένα, καλημέρα. Δύο ή τρία φίλε μου.
3: Τρία.
1: Το τρία ο φίλος ο Σάβας. Ναι. Σαβίκο, θα παίξουμε μαζί.
3: Όλε.
1: Όλε. Δεν είναι πολύ καλά τώρα. Λοιπόν, ποιον έχεις, Μίτσο?
4: Έχουμε τον Στράτο.
1: Στράτο!
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στράτο μου. Δύο ή ένα, φίλε?
5: Ένα.
1: Το ένα, ο Στράτος. Και θα παίξουμε ο Δημήτρη. Σάβα και Στράτο. Παιδιά, τάμπου παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας διάθεσή του για να βρει όσο να δούμε περισσότερες λέξεις. Του περιγράψουμε. Εμείς έχουμε και 5 απαγορευμένες που δεν πρέπει να σας πούμε, ούτε κάποιο παράγωγο μόριζο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Σάβα και Στράτο, το γνωρίζετε το παιχνίδι?
3: Ναι, ναι.
5: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Ξεκινάει πρώτος ο Δημήτρης με το Στράτο.
4: Τέλεια.
1: Λοιπόν, για να δούμε.
4: Στράτο, γρήγορα σε απαντήσεις. Θέλω και να σου κόβει και ο Θεός μαζί μας, εντάξει?
5: Ναι, ναι.
4: Ναι. Ναι, καλά. Πάμε. Έλα, πάμε. Τρία, δύο. Ωραία, λοιπόν. Πες πάσο.
5: Πάσο.
4: Εγώ για να μπω στο λεωφορείο χρειάζομαι ένα.
5: Ειστήριο.
4: Ωραία. Είναι αυτό το οποίο το πουλί μας βλέπαμε αν είναι 18 εκατοστά. Με το κάναμε με έναν.
5: Μέτρο.
4: Όχι, με έναν.
5: Μεζούρα.
4: Όχι, βρε, με έναν.
5: Χάρακα.
4: Μπράβο,
5: Χάρακα.
4: Ωραία. Εγώ όταν δεν πολύ γουστάρω τη συζήτηση, με πιάνει ύπνος. Άρα τι κάνω εκείνη τη στιγμή?
5: Χαρμαριέμαι.
4: Μπράβο.
5: Χαρμαριέμαι.
2: Ωραία,
1: φίλε. Καλώς, καλώς, καλώς, καλώς, καλώς.
3: Πάμε, Φάνη, πάμε.
1: Τι πάμε τώρα, είναι δύσκολο. Πρέπει να βρούμε τρεις για να σοφαρίσουμε. Βρήκανε πολλές, ρε γάμο το. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
3: Ναι.
1: 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, θα πάω στην Παναγία για να. Τι κάνω, η πρώτη κίνηση που κάνω.
3: Να κινήσω, το σταυρό μου.
1: Τι άλλο που πάμε και δίνουμε λεφτά για. Να.
3: Στο παγκάρι, για το κερί.
1: Ναι, μπράβο, το είπες. Ήτανε. Πες πάσο.
3: Πάσο.
1: Λοιπόν, σούκο. Τι είναι η σούκο?
3: Τρίζα.
1: Μπράβο.
3: Τρίς.
1: Ναι, εντάξει, μια χαρά.

0: πω, όχι YouTube, το άλλο που βάζουμε και ακούμε μετάλλικα και τέτοια. Το που είναι για νέους. Το
1: Spotify.
0: Τέλεια. Να σου πω, αλλιώς το τηλεκτό. Αχ, τρία.
2: Όχι.
0: Ναι, δεν είπα κάτι.
3: Δεν είπες όχι.
0: Ναι, ναι. Τρία. Τρία.
3: Όχι από εκεί, Μαρία, από εκεί.
0: Τρία. Έχα, με το λίγο ακόμα.
3: Μπράβο, για πολύ καλή. Ναι. Λοιπόν, Στράτο.
0: Spotify, ναι, μέσα και τέτοια.
3: Spotify, έτσι.
0: Spotify, μέσα.
3: Το βρήκε ο δικός σου.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, 3. Στράτο, 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, πες πάσο.
1: Πάσο.
3: Όχι χαρακά, στο άλλο που είπες πριν.
1: Μεζούρα.
3: Το άλλο.
1: Μέτρο.
3: Μπράβο. Εγώ τι κάνω τώρα, που είμαι στο.
1: Στούντιο.
3: Που είμαι τώρα στο.
1: Δουλειά.
3: Τι δουλειά.
1: Στούντιο.
3: Ρε, τι στούντιο.
0: Μία. Πολύ ωραία. Πάμε, πάμε. Σάβα, πάμε, μπορούμε, αγόρι μου.
2: 3, 2, 1, πάμε.
0: Σάβα, αλλιώς η Μπουρμπουλήθρα ή...
1: Πουσκάλα.
0: Ναι, είναι τέτοιος, το κάνει ο Πολυχρονίδης. Ποιο παιχνίδι κάνει?
1: Το χώρο της τύχης.
0: Ο...
1: Ο τροχός.
0: Τέλος! Σαβίκο, τέλος!
3: Στράτο.
0: Σαβίκο, για πες με, πώς είναι η υφή από το στόμα του.
3: Έχεις ξεκινήσει δύο εβδομάδες, τι σηκώνεις.
0: Πώς είναι, Σάβα, περιμένουμε. Θα μιλήσουμε σκύ. Σάβα. Με ακούς, Σάβα.
1: Χαμηλώσου λίγο,
0: Λευτέρη. Σάβα, να μας πει ένας ακροατής πώς είναι. Α, ο Δημήτρης βάζει δόντι τελικά.
1: Οριακά όχι.
0: Μπράβο. Άρα ήταν σαλιωμένο, ωραίο, εντάξει. Λοιπόν, Σαβίκο.
1: Ψωμί θα φέρω στο σπίτι της οικογένειας.
0: Λοιπόν, Σαβίκο, συγχαρητήρια.
3: Βράδυ, πάτε με τη γυναίκα σου.
4: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το χυμά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
2: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
7: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
13: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
14: Είναι ο Θόδωρας ο εχολήπτης μας, ο οποίος γύρισε και μας είπε εμάς ότι ξέχασε να φάει. Εγώ ξέχασα ότι έφαγα πριν μια ώρα και ξανάφαγα. Στέλνει ο άλλος μήνυμα και λέει συγγνώμη αν δεν πεινάω, γιατί να φάω. Γιατί θα σε φάμε εμείς γι' αυτό. Σε έναν κόσμο που τα πάντα όλα γύρω μας είναι φαγητό, περνάει ένα λεωφορείο με διαφήμιση και έχει πάνω φαγητό ένα μπέργκερ. Όταν το κοιτάς το μπέργκερ, κλείνεις τα μάτια σου. Είχα πάει σε μια διαιτολόγο και γύρισε και μου είπε: αν φροντίσεις να τρως μόνο όταν πεινάς,
15: ναι,
14: θα φτιάξεις πάρα πολύ τη διατροφή σου. Και εγώ άρχισα να γελάω, λέω: συγγνώμη. Αν έτρωγα μόνο όταν πεινούσες, δεν θα έχεις δουλειά.
15: Τώρα με αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε, πιστεύεις ότι τα κάναμε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θέλω να φάω.
14: Θέλω κοτομπουκές για κάποιο λόγο.
15: Εγώ μακαρόνια.
14: Θες να πάρουμε κοτομπουκές με μακαρόνια.
15: 100%. Ναι.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Music 892.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
13: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
14: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
15: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
14: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
16: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
18: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Άλυμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
19: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
20: Previously. Στα κουνάβια.
21: Βρώμη, το ψωμί τρώνε, κάτι καραφλοδαίμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο Music. Έλα να πιούμε δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπες.
22: Αχ, το καραφλοδαίμονες ήταν τέλειο.
23: Λοιπόν. Μαρία Ένες λίμπο, σταματήσα γελάς επειδή μου είπε καραφλοδαίμονα.
21: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
22: Τα βαριόμουν εκτρά.
21: Πόσο διαφορετική είσαι από όλους τους υπόλοιπους. Χριστέ μου.
23: Πάρτα και εσύ.
21: Πόσο unique.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNE Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιουσκ. Scandinavian
7: Sleeping and Living. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομία. Ελληνικά και ελληνικά.
13: Εγώ πάντως, αν εντυνώσουν στα φίλη, αν δεν θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
14: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
13: Όχι, ρε, όχι στο λαιμό. Σαν στα φίλη. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει. Κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
14: Φτάνει!
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο Πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
12: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε!
15: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
17: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
18: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
19: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Previously.
21: Στα κουνάβια.
22: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
23: Πρώτατο, ρε.
22: Ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου. Να σου πω κάτι, Δημήτρη.
21: Απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
22: Ξέρεις τι.
21: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσο.
22: Πραγματικά ρε, Δημήτρη.
21: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
24: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
21: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
24: Γιατί.
21: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία.
24: Φανή.
21: Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο εμετικά άσχημο.
24: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
21: Και τώρα τι έγινε. Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
24: Να βάλεις και βυζιά.
21: Ναι.
24: Μόνο.
21: Ναι. Από το σώμα μου.
0: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνη. Ρίδας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρενα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Κουκου.
2: Ρώτησα την Αστερόπη Χαϊνά για τα ρούχα τη βάφτιση.
3: Για αυτά που θα φορέσω ω Νανά.
2: Μου τα έδειξε. Υπερβολικά κοντό. Είναι 5 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Θα δει ο παπά στο βρακί σου, Μαρή. Θα μαλώνει όλο το βράδυ με την παπαδιά. Και η παπαδιά πλέον πηγαίνει στην εκκλησία όλη μέρα εκεί πέρα.
3: Τι έρχεται, την ξέρω.
2: Να την ξέρει κιόλα. Από γνωστό τι τρως πάντα. Δηλαδή μία ώρα δεν θα σου πέσει τίποτα, πιστεύεις?
3: Όχι, δεν συνηθίζει να πέφτει τίποτα μαζί μου.
2: Το ακούει ο παπάς αυτό εδώ, ακούει την εκπομπή.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.

0: Music 892.
1: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Βρε αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδι.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση, το κυκλαδίτικο.
11: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
12: Με το masoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο masoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
14: Έφτασε ξανά.
13: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
14: Γκολ στη Βουδαπέστη.
13: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
14: Σκορ στη Λειψία.
13: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
14: Επί δύο.
13: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

Move like this.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
5: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Music 892.
1: Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα DEX, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
7: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
8: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
9: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
10: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
9: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
11: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Previously. Στα κουνάβια.
15: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
16: Λέγει μάλλον.
15: Συντρόμαξε. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω, κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
16: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
15: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζούνε με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει.
17: Δηλαδή,
15: δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
18: Πέρα, σταμάτα.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι Στεφανή, τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Λοιπόν, πάμε στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
13: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Δύο χρόνια λέει μετά τον τελευταίο χωρισμό μου και δεν θέλω λέει να κάνω, αν να κάνω απλώς ξεπέτα. Δημήτρη, θα σε κάνουμε χειραψία και θα τρέχουμε να κρυφτούμε τώρα στα δύο χρόνια. Κάπως πρέπει να εκτονωθεί αυτό το πράγμα. 14 μήνες έχω να κάνω και δεν θέλω να κάνω ξεπέτα, λέει η Μαρία. Δημήτρης και Μαρία θα συναντηθείτε σήμερα.
16: Το βρήκαμε.
15: Και θα πάρει φωτιά η Αθήνα.
16: 14 μήνες το πρώτο βρήκες μπροστά σου, άντε πάμε. Αφού σου λέει, δεν θέλουν να είναι ξεπέτα.
15: Στους 14 μήνες φτάνει που κάποιος θα σου πει καλησπέρα. Τον αρπάζει, το σβερκώνει και ό,τι γίνεται. Επίσης δεν έχετε σαν τα γατιά ορμές να νιαουρίζετε όλο το βράδυ. Να κάνετε.
16: Είναι, θέλει πιο απειλητικά να ζω.
15: Καταλάβατε. Όχι 14 μήνες. 14 χρόνια η κοπέλα έχει.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Το αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Sunrise.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν:
2: ναι,
1: εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
3: Music 892 βέβαια.
4: Πάσκαλα, αγόρι μου.
5: Συγγνώμη.
6: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.
7: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακοί κρύσταλλοι.
16: Αλήθεια, λες Μαρία.
15: Ναι,
1: αυτό είναι μαγιολίκια,
15: μάλλον. Τι μαγιολίκια, καλέ, και τους, όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεται.
16: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
15: Αλήθεια, ναι,
16: αυτό είχα μικρός. Από μικρός το είχα το μάτι της τίγρης.
15: Δημήτρη μου, μπράβο.
16: Καλά,
1: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
0: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
8: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Θα κάνω εκπομπή κοιτώντας σε.
16: Ξαφνικό μου έρχεται τώρα αυτό. Κάπως
15: δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
16: Ναι, δεν ξέρω.
15: Να ανταριάζεις λίγο.
16: Να
15: ξεκουμπώνεται το σουτιέν σου.
16: Κατάλαβες.
15: Όταν φοράς.
16: Κάτι τέτοια λες στον αέρα και με ρωτάνε πόσο καιρό είμαστε σε σχέση.
15: Τι τους λες.
16: Προσπαθώ να βρω κάτι να το διαχειριστώ εκεί.
15: Διαψεύδεις ή επιβεβαιώνεις.
16: Διαψεύδω, τι να πω.
15: Εντάξει, δεν πειράζει.
16: Ξέρεις τι, γιατί μερικές φορές με ρωτάνε και λέω, λες εδώ.
15: Πιστεύω ότι σε κάνω χαλάστρα.
16: Ναι, λέω, λες εδώ, μου κάνει χαλάστρα.
15: Κοπέλα, νομίζω ότι τη ρωτάνε επειδή της την πέφτουν. Καημένη.
16: Την απήχησή
15: για μένα ρωτάνε.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
18: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Καθρέφτης. Η γνώση δεν σε χαϊδεύει. Σε αλλάζει. Κοστίζει. Πονάει. Σε βγάζει από τη βολή σου. Και σου ζητά αποτέλεσμα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
8: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να ανταποδεχτείς.
9: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
10: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
9: Respect. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Για όλους.
11: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Previously. Στα κουνάδια.
14: Τι κάνετε ρε παιδιά?
15: Καλά είμαστε ρε Κατερίνα.
14: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
16: Τι έπαθε?
14: Γι' αυτό σου δέσκελα μήνυμα να μου κάνεις την παράσταση.
16: Έχει κάτι σοβαρό?
14: Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
16: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
14: Ναι, αλλά δεν μπορώ ρε Φάνη.
16: Εντάξει, όχι.
14: Γι' αυτό τώρα, άμα τραγουδήσω θα μου βγει ο αέρας. Για πάμε. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω.
16: Πάμε.
15: Πάμε.
14: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό. Τώρα καιρό η καρδιά μου.
16: Καλύτερα να κλαμπε. Γεια σου, γεια σου.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
2: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο.
11: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
10: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
11: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
10: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απέτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και να μην το ζητάει ο οδηγός.
14: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
13: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει Έφη χωρίς στάση να βάλει Babylin. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ Αλέξ, αλλά ο Ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί. Τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. Λέω τα πιο. Τα πιο σοφά.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892. Ακολούθησέ μας στο YouTube. At Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Πες με μένα γραφική.
5: Ναι.
8: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
5: ναι, ναι,
8: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
5: Μου έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί σου είναι τριών.
8: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: συγκρούσει. 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχατε εκεί.
2: Teke, teke, siente el temor.

0: Γεια σου Ελένη, με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε. Άγγιξε με,
1: φίλα με. Τι άλλο μπορεί να τις κάνει ρε παιδάκι μου, κράτησέ με.
2: Καλέ, μας τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι, το έχει ρουφήξει όλος από δίπλα όλο.
0: Μα δεν μ' ακούς.
1: Ρουφήξέ με.
0: Όχι. Όχι.
1: Άγγιξέ με.
0: Όχι μωρή, άμα ήταν ρουφήξέ με θα σε έκανα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram at Music 892.
6: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, Νέσλι.
4: Άνετα.
3: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Το ζήτημά της ήταν ότι χώρισε αυτή.
1: Τη ζήτησε
0: πίσω το 16 Pro Max που της πήρε.
1: Και επίσης λέει, μου ζήτησε, λέει, και το μονόπετρο γύφτος. Και της λέω, καλά έκανε και το ζήτησε. Και μαλώσαμε.
0: Μονόπετρο ήταν, δώκανα δώρο για να παντρευτούμε. Τι θα σε αφήσω
1: να το έχεις μαζί σου.
0: Καταρχάς, εσύ γιατί θες να έχεις ένα μονόπετρο, αφού χωρίσαμε.
2: Είναι δικό μου, το βάζω σε ένα σιρτάρι και αύριο μεθαύριο σε μια δύσκολη στιγμή το σκοτώνω για να ζήσω το παιδί μου, φίλε.
0: Άρα αυτό είναι. Θέλεις τα φράγκα.
1: Τέτοια είσαι.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι Σοφία.
2: Άντε, επιτέλους.
0: Είσαι Σοφία που λες ότι κράτησε.
3: Ναι. Το κράτησε ξεκάθαρα για χρήματα γιατί του είχα αφήσει τα πάντα.
0: Άρα το σκότωσε.
3: Ήταν ξεκάθαρο. Ναι.
0: Πόσο έπιασε.
3: Εντάξει, καλά πήγε.
2: Θεά.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
2: Για πες άλλη μαρτυρία.
0: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
3: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
2: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
0: Όχι, παιδιά, είπα και την
2: ειδικότητα. Ο Φάνης είναι πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
0: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
3: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Ο άλλος λέει ο CEO.gr.
0: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
3: Δημήτρη, που λέει να έχεις εντάξει, τι κάνεις.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Λούλου. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
1: Εμείς. Ποιους έβαλεστε εμείς?
0: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
1: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
0: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίσης. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκι. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον Ντοξότη.
3: Χαζατζή, δεν ακούνε τα παιδάκια, ακούνε τον Ντοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σα! Τα παιδιά σα και μεγαλώνουν με ζώδια και άνθρωπο σκορπιού. Βάλε κατά τη διάρκεια τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρη ο Πουλίτη και ο Λεωνίδα. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρη τώρα. Άμα μέτρη με τη μάνα σου 35 χρονών, τι να καταλάβει.
2: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγε σε ένα πάρτι.
3: Ο άλλο, ο Καζατζήτη έφυγε 5 χρονών δούλευε. Ο Καζατζήτη 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάδια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Πλέον όλα τα παιδιά στο σχολείο ετοιμάζονται πάρα πολύ νωρίς. Αλλά η ετοιμασία έχει να κάνει, παιδιά, με ισιωτικές, με βαψίματα,
1: κάνουμε
0: με βλεφαρίδες. Κάνουμε
1: skincare, παιδάκι μου.
0: Θυμάμαι πως πήγαινα εγώ σχολείο, παιδιά. Και λέω συγγνώμη, ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να μου πει ξηρίσου, κουρέψου.
1: Το πρόβλημα δεν ήταν το κούρεμα, ήταν το λάθος κούρεμα. Ήθελε ο μπαμπάς μου να μου κάνουν πάντα τα μαλλιά γαλλικό καρέ, αυτό που είναι πιο κοντό πίσω και έρχεται πιο ευθεία μπροστά.
0: Α, το έκανε αυτό στα μαλλιά του, καλέ, άμα του άρεσε τόσο πολύ.
1: Δεν έχει μαλλιά, γι' αυτό έβγαζα.
0: Κύριε Κώστα, δεν κρίνουμε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό. No matter what, no matter what, you got.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με σωτηρία Μπέλου. Πάμε.
3: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου.
2: Προχωρά.
3: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπαζ νέρα.
4: Πρέπει να προσαρμόσεις και το ύφος λίγο τώρα με την Μπέλου.
3: Δεν με χαίρεσαι πρωί-πρωί.
4: Αυτό
3: ζυγό.
4: Αυτό το κάνεις καλά, ρε Δημήτρη.
5: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σας.
2: Ο πατέρας μου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ακούω.
1: Μιλάμε για πόση ώρα είναι ok να κάνεις, να απαντήσεις σε ένα μήνυμα, είτε εγκομενικό, είτε επαγγελματικό, είτε φιλικό. Κρατάς το κινητό σου και το έχεις προέκταση του χεριού σου.
0: Ναι.
1: Συνέχεια.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πιάνουν τα κινητά τους στα χέρια.
1: Ποιος βρε παιδί μου. Στο γυμναστήριο λέει μια φίλη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να έχω το κινητό πάνω μου, συγγνώμη.
0: Και εγώ τη μία ώρα της πρώτης προπόνησης. Γιατί γελάς. Την πρώτη ώρα είναι στο δουλάπι.
1: Και που τις βγάζεις Μαρίτσι τις φωτογραφίες όλη μέρα
0: όταν
1: το γυμναστήριο που μας πρίζεις. Γράφει άλλη ότι ναι, είμαστε δάσκαλοι και μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι. Ποια μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι. Δεν σας βλέπω στις αυλές και είστε συνέχεια τσίκι τσίκι με το κινητό. Δεν έχεις κενό. Κάποιοι καπνίζετε κιόλας. Μη με κάνετε να τα πω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού, επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, Σκαπατζής, Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, κατά.
4: Σκατατζής, λέει.
3: Συγγνώμη.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: News. 8-9-2.
2: Πολύ πρόστο.
3: Πιο πολύ από όσο αντέχει.

0: κακό.
1: Επίσης το τοπίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω αυτή την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
2: Μωρό μου, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
1: Ξύπνησες.
2: Στο Θόδωρο μιλάω.
1: Βρεάσια εκτέρια.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητα ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένει την ουρά τη τράπεζα και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακού. Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο.
2: Ναι,
1: τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σα αφήσω τώρα.
1: Ακούς.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Sexy.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
1: Ναι.
3: Οι παντρεμένοι θα πάμε για έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνα εδώ. Κύριε, δηλαδή θα σου πω ότι, θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο θα κλάψουν τα μάτια.
1: Εντάξει ρε Φάνη.
4: Δεν είναι τόσο πολύ ρε.
1: Είναι επειδή
3: θέλεις, θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπεις μέσα. Να βγάλεις τα, και ο ένας και ο άλλος ρε. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβεις έτσι ρε σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.